0: και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

γέρματα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν.

0: Πρίσμα 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Χρίσμα 90 και 2.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

σου πήγα δε φτάνω. Τόσο μεγάλα λάθη, μα μέσα σου

0: Πρίσμα 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: το φεγγάρι το μοιράζονται.
1: Συγγνώμη, άσε μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 10 και μέχρι τις 12. Στα μικρόφωνα του Real FM θα είναι η Στεφανία Κασίμη.
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Νίκος Σαπρανίδης εξακολουθεί να είναι μαζί μας και να μας αντέχει στην κονσόλα.
1: Μια χαρά, καλέ, καλέ περνάει ο άνθρωπος.
0: Λες. Τον ρώτησες ή το λες έτσι από μόνη σου?
1: Είμαι σίγουρη. Ναι. Δεν τον ενοχλούμε.
0: Για τον να τον ρωτήσεις, να δούμε τι θα σου απαντήσει.
1: Ξέρω, και σου λέω.
0: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, εκείνος περιμένει τα γεμιστά που του έχει τάξει.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Έχεις και μάρτυρες, να ξέρεις, έτσι.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε διαβάσει καθόλου μηνύματα. Να καλημερίσουμε τον Στέφανο. Ο Στέφανος μου φτιάχνει την διάθεση.
1: Α.
0: Και τη μέρα, γιατί πάντα ξεκινάει, λέει, καλημέρα στις κούκλες. Άμα ξεκινάει έτσι η μέρα, Στέφανε, έτσι, όλα καλά θα πάνε.
1: Καλημέρα και στον Τόρπη, καλημέρα και στον αγαπητό και στον Κώστα Παπατήσια. Γεια σου, Στέφανε, λοιπόν, και από μένα.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στον Real Blogger, καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία την χαλαρώνουμε γιατί έχει να κάνει μια σοβαρή συζήτηση σήμερα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, Κατερίνα.
1: Και εμείς ελπίζω, και εγώ ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είμαστε σίγουρες ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Παναγιώτης Βολάνιος είναι δύναμη. Real Blogger, μην αγγίξεις τον Παναγιώτη Βολάνιο. Μάλλον έχετε διαφορές όσον αφορά τις ομάδες. Και εγώ έχω διαφορά με τον Παναγιώτη, αλλά είναι δύναμη και είναι το καλύτερο παιδί.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο και στον Πάνο από την Ελβετία. Βάλτε, λέει, και το Together in Electric Dreams για να ολοκληρωθεί η κουβέντα για τις μαυροπράσινες οθόνες PC.
0: Α, ναι, γιατί είναι της εποχής εκείνης, γι' αυτό.
1: Εδώ, Σαπρανίδης. Σαπρανίδη, έχεις ακούσει, παρακαλώ, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, επική ατάκα του Σοκράτη, γιατί
1: επική.
0: Αναφερόμασταν πριν στο επική. Περιστατικό
1: Σοκράτη
0: αυτό.
1: Σοκράτη έγραψες πραγματικά.
0: Με, ναι, ναι, ναι. Με το αυτοκίνητο που πήγαινε με τις ανοιχτές πόρτες μέσα στη Σύραγγα εκεί στην Κακιά Σκάλα και έπαιζε καψούρο τράγουδα. Έπαιζε καρά συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Ό,τι αρχίζει, λέει, με χαρά, τελειώνει με καρά. Ακόμα και σε Σύραγγα.
1: Έτσι. Καλημέρα και στον Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Δεν κάνει, λέει, πολύ ζέστη. Είμαστε σε λάθος μέρος, εκτός των ραδιοκυμάτων του Real, βεβαίως, βεβαίως.
0: Μείνετε εδώ,
1: ναι,
0: στον,
1: ναι,
0: Real FM.
1: Κατά τα άλλα.
0: Και προσπαθούμε να σας δροσίσουμε. Η Γεωργία έχει δίκιο. Αν θέλετε να δροσιστείτε, πάτε, λέει, στον Αθανάσιο Διάκοφο Κίδας. Δεν έχω πάει, είναι η αλήθεια.
1: Ούτε εγώ.
0: Να, και ένα μέρος που δεν έχω πάει.
1: Εσύ, η Ελισάβετ, είπαμε, τα έλεγα και χθες, είναι για διαφήμιση. Έχω πάει, έχω πάει. Εδώ το πολυταξιδεμένο μας κορίτσι. Τι ωραία τα ταξίδια όμως.
0: Το καλύτερο. Η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις για την ψυχική σου υγεία.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό θα σου πω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα και στον Λευτέρη. Λοιπόν, θα έχουμε σε πολύ λίγο, θα συζητήσουμε για το μεταναστευτικό.
0: Το θέμα που έχει προκύψει με τη μεταφορά.
1: Τη μεταφορά, ναι, από μεταναστών από την Κρήτη. Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Υπάρχει βεβαίως μία διαβεβαίωση ότι θα γίνει μόνο αυτή η διαδικασία για να ολοκληρωθούν, για να ολοκληρωθεί η καταγραφή και ταυτοποίηση.
0: Ότι είναι προσωρινό το μέτρο.
1: Ότι είναι προσωρινό, έτσι. Και ότι θα μεταφερθούν σε δομές στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Όπως γινόταν. Τώρα υπάρχουν όμως
0: έχουν υπάρξει αντιδράσεις.
1: Και
0: η σύσκεψη αυτό δείχνει.
1: Ναι, θα γίνουν και άλλες συσκέψεις. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει κοινή γραμμή.
0: Ναι.
1: Αλλά θα τα δούμε
0: σε λίγα λεπτά από τώρα. Θα έχουμε
1: λεπτά
0: τον Περιφερειάρχη Βόρειο Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη. Αλλά έχει μπει στο στούντιο Παναγιώτης,
1: ναι,
0: Βολάνης, που σημαίνει
1: και
0: ότι κάτι δεν πάει καλά στους δρόμους, Παναγιώτη.
2: Σωστά, κάτι δεν πάει καλά. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα της Ομηρίδου Σκυλίτσι στον Πειραιά. Προφανώς μιλάω για τη γνωστή οδό. Λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο συγκεκριμένη οδό. Οπότε η τροχιά έσπευσε, έκλεισε εκεί τη δεξιά λωρίδα. Θα έχουμε αναμενόμενα και κάποιο μποτιλιάρισμα, αλλά να το γνωρίζουν οι οδηγοί.
0: Πολύ προσοχή. Αν μπορούν να αποφύγουν, λοιπόν, την, ναι, Ομηρίδου Σκυλίτσι, ας το πράξουν. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι σε μία ωρίτσα και κάτι, στις 11.30, είναι προγραμματισμένη και η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, η ακρίβεια,
1: και
0: τα
1: αυτό
0: μέτρα
1: δείχνει
0: κατά της ακρίβειας.
1: Ότι τέλος η καλοκαιρινή ανάπαυλα, τα κεφάλια μέσα σιγά σιγά. Και
0: νέα σχολική
1: από ό,τι μας είπε ο Σπύρος Παπαδάκης, μας έδειξε κάτι ντοσιέ που θα πάρουν.
0: Τα ντοσιέ αυτά.
1: Ο Γκώδη μας τα έδειξε ο Σπύρος.
0: Και τα νέα χωροταξικά.
1: Ναι.
0: Για τον τουρισμό και τσάπε.
1: Αν κρίνουμε και από την χθεσινή κυριακάτικη ανασκόπηση που έκανε μετά από 2 εβδομάδες ο Πρωθυπουργός και πάλι.
0: Υπήρχε ένα διάλειμμα.
1: Αναφορά και στην οικονομία, αναφορά όμως και στα εθνικά θέματα.
0: Γιατί βέβαια, έστειλε μήνυμα.
1: Μετά τις τελευταίες αντιδράσεις της Τουρκίας, πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, εκεί θα συζητηθεί και θα συζητηθούν και τα χωροταξικά πλαίσια. Το Ταμείο Ανάκαμψης, που όπως είπα, τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Οπότε πρέπει να κλείσουν και όλες οι εκκρεμότητες σε αυτό το θέμα. Μπορεί να μην είναι επισήμως στην ατζέντα τα μέτρα της ΔΕΘ, αλλά επειδή γίνονται συνεχώς συσκέψεις.
0: Καλά, τώρα δεν είναι επισήμως. Εντάξει,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το καταλαβαίνουμε όλοι. Μπαίνουν στο τραπέζι οι τελικές εξαγγελίες που θα γίνουν σε λίγες εβδομάδες, σε λίγες μέρες από τώρα στην Θεσσαλονίκη. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, και το μέτρο με τα σούπερ μάρκετ που θα συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον Δημήτρη Χριστούλια, για την συμφωνία των κυρίων όπως την αποκαλούμε, και εκεί θα παρουσιάσει στο Υπουργικό ο κύριος Θεοδωρικάκος. Αναμένεται να ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για το πώς προχωράει αυτή η πρωτοβουλία για τις μειώσεις των τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα. Μέχρι στιγμής στη λίστα φαίνεται ότι έχουν μπει 1.100 κωδικοί.
0: Ναι, αλλά μπορεί λέει να αυξηθούν, να φτάσουμε μέχρι τους 1.500 κωδικούς, έτσι, όχι προϊόντα.
1: Ναι. Έχουμε μία εβδομάδα ακόμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή. Οπότε υπάρχει μία εκτίμηση ότι ενδεχομένως να προσθεθούν και άλλοι 400 κωδικοί περίπου το επόμενο διάστημα. Μένει να το δούμε λοιπόν αυτό. Και πού θα καταλήξει τελικά η μείωση. Γιατί όλα αυτά τίθενται σε αμφιβολία το τελευταίο διάστημα, Στεφανία. Με ποια έννοια, τι αποτελεσματικότητα μπορεί να έχει αυτό το μέτρο, όταν βλέπουμε τις τιμές του ντίζελ, γενικά των καυσίμων και του πετρελαίου, να ανεβαίνουν το τελευταίο διάστημα, και τους πρατηριούχους, τους επαγγελματίες του κλάδου να προειδοποιούν ότι από την 1η Σεπτέμβρη, αν δεν υπάρξει παράταση της επιδότησης, τα πράγματα θα είναι άσχημα.
0: Νομίζω ότι έχει, εγώ, εμένα η άποψή μου είναι ότι έχει, απλά θα είναι θέμα ημερών.
1: Είναι θέμα ημερών.
0: Ξέρεις, είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν μπορείς να το αποφύγεις.
1: Όχι, ακριβώς γι' αυτό. Και γι' αυτό οπότε κρατάς και ένα απόθεμα πάντα, γιατί λες ότι για το έκτακτο πρέπει να είμαι προετοιμασμένος να χρησιμοποιήσω και αυτό. Και αυτό το λέω γιατί αν δεν υπάρξει επιδότηση, αυτή η κατάσταση και αυτές οι ανατιμήσεις στο ντίζελ, το οποίο είναι το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων και τη μεταφορά τους, άρα επηρεάζει όλη την αλυσίδα του εμπορίου, καταλαβαίνουμε ότι αυτό στο μέλλον θα το δούμε να μετακυλείται στον καταναλωτή. Άρα, αν πας να πάρεις ένα μέτρο, όπως είναι η συμφωνία κυρίων με τις μειώσεις στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μην βάλεις τρεκλοποδιά με κάτι άλλο. Πρέπει αυτό, ξέρεις, να είναι στην ίδια ζυγαριά. Λοιπόν, πάμε στο μεταναστευτικό λοιπόν, γιατί όπως σας είπαμε και νωρίτερα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κοπέλες.
1: Να είστε, κοπέλες, μας φτιάξατε την ημέρα, κύριε Μουτζούρη.
2: Ωραίες κοπέλες.
1: Έτσι. Πείτε κι άλλα.
0: Συνεχίστε με αυτό.
1: Έτσι, αρχίσαμε πολύ καλά. Να πάμε στα δύσκολα. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε την μεταφορά πάνω από 400 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται από την Κρήτη στη Σάμο και τη Λέσβο, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και κάνατε μία έκτακτη σύσκεψη χθες.
2: Βεβαίως.
1: Και τι προέκυψε.
0: Έγινε καταρχάς μεταφορά επίσης.
2: Να βάλουμε το background, να βάλουμε το θέμα. Η Λέσβος, τώρα είμαστε στη Λέσβο, γι' αυτό μιλάμε για τη Λέσβο.
0: Ωραία.
2: Αλλά τα ίδια ισχύουν για τη Σάμο, για τη Χίο, για τα άλλα νησιά. Ήταν νησιά, η Λέσβος ήταν ένα νησί το οποίο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από το 2015 έως το 2020 με τη μεταναστευτική κρίση. Δεδομένου ότι πέρασαν, όλοι τα θυμόμαστε, περίπου 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες, λαθρέοι, πέρασαν από τη Λέσβο στην προσπάθειά τους να μεταβούν στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι για να μείνουν στη Λέσβο ή στην Ελλάδα. Περάσαμε πολύ δύσκολες περιόδους. Είχαμε τα προβλήματα με τα ΜΑΤ όταν ήρθαν να εγκαταστήσουν μια δομή. Μετά το 20 πάρθηκαν μέτρα από την κυβέρνηση, καλά μέτρα, και ελαφρυνθήκαμε. και ήμασταν χαρούμενοι. Εν συνεχεία το 26 προκύπτει εδώ στη Λέσβο ο αυτόδης πυρετός. Από την Ελλάδα μόνο εδώ έχουμε αυτόδης πυρετό. Με αποτέλεσμα να γίνεται χνηλάτιση, να σφάζονται σωριδών ζώα, να μην ξέρουμε που θα καταλήξει αυτό το πρόβλημα, δεδομένου ότι στη Λέσβο το ΑΕΠ το εισόδημα της Λέσβου κατά τα 2-3
1: εξαρτάται από αυτά.
2: Είναι,
1: ναι,
2: η κτηνοτροφία. Δεν είναι ο τουρισμός. Είναι η κτηνοτροφία. Άρα λοιπόν εξαρτώμαστε πολύ από την κτηνοτροφία.
1: Μάλιστα.
2: Όταν λοιπόν είχαμε αυτά τα δύο συσσωρευμένα γεγονότα, τη μία μέσα από την μεταναστευτική κρίση, τον αυτόδη πυρετό που είναι δράση, είναι ενεργεία, μεταφέρονται 200 τόσοι μετανάστες στη Λέσβο από την Κρήτη.
0: Ναι.
2: Από την Κρήτη.
0: Ναι.
2: Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Λένε ότι για να εξεταστούν, να καταγραφούν.
1: Δεν σας έχουν ενημερώσει για ποιο λόγο.
0: Δεν μπορεί. Για να αποσυμφορηθεί, υποτίθεται λίγο η Κρήτη. Και θα είναι
2: ναι. Όταν όμως ένα νησί ήταν τόσο ταλαιπωρημένο, που προσπαθεί να βρει το βηματισμό του, το επιβαρύνει ξανά και αρχίζουν πάλι τα πνεύματα να εξάπτονται, δεν κάνει καλό.
0: Έχετε
2: πολλές άλλες δομές, θα πάνε να καταγραφούν.
0: Έχετε κάποια, έλεγα νωρίτερα, ότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι αυτό θα είναι προσωρινό και ότι θα γίνει μόνο για καταγραφή και ταυτοποίηση.
1: Τις έχετε λάβει εσείς αυτές τις διαβεβαιώσεις?
0: Ναι. Και είστε και σε αυτό αντίθετος, δηλαδή θέλω να πω, καταλαβαίνω, να είστε αντίθετος και εσείς και η τοπική κοινωνία. Καταλαβαίνω τέλος πάντων την αντίθεσή σας και την αντίδρασή σας στην μόνιμη παραμονή.
2: Μας είχε λεχθεί μέχρι τώρα ότι δεν θα μεταφερθεί κανείς από άλλο νησί.
0: Ναι.
2: Αυτό μας είχαν διαβεβαιώσει και το είχαμε πιστέψει. Άρα λοιπόν αρχίζουμε να αμφισβητούμε ό,τι λέγεται. Ότι μεταφέρονται για να καταγραφούν και να αποχωρήσουν. Αρχίσαμε να το αμφισβητούμε. Αφού μας λέγανε δεν θα έρθει κανείς και έρχονται, σημαίνει ότι τα λεγόμενα δεν έχουν βάση. Πιθανόν να μην έχουν βάση. Εάν ισχύσει αυτό που λέτε και ελέγχθει από τα Υπουργεία, θα είμαστε ικανοποιημένοι στην απογοήτευσή μας. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν ίσχυσε να μην έρθει κανείς, αλλά θα είμαστε ικανοποιημένοι που θα φύγουν. Μακάρι να ισχύσει για να μην ξανά έχουμε αποστολές εδώ.
1: Αυτές οι διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν έχουν έρθει επισήμως σε εσάς, στην περιφέρεια?
2: Έχω κάθε λόγο να πιστεύω τον κύριο Πλεύρη, τον εμπιστεύουμε. Είναι άνθρωπος που μπορεί να τον εμπιστευτείς, αλλά δεν κατευθύνουν πάντα τα πράγματα οι υπουργοί. Υπάρχει νομεκλατούρα η οποία ρυθμίζει τι θα γίνει.
0: Τι εννοείται?
2: Στη δημόσια διοίκηση υπάρχει ο επικεφαλής, υπάρχει η νομεκλατούρα δημοσιοπολιτική.
1: Ότι μπορεί να μιλάμε για μια γραφειοκρατική απόφαση.
2: Ότι μια απόφαση που πιθανόν να μην ήταν γνώστη υπουργό.
1: Ναι, τώρα εσείς τι αποφασίζετε στη σύσκεψη από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθείτε?
2: Εμείς, η απόφαση που πήραμε, και ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές, ήταν παρόντες οι δήμαρχοι, ήταν παρόντες πολλοίς κόσμος, η απόφαση είναι να μην ξαναδεχθούμε νέα αποστολή. Αυτή έγινε αγνία μας, θα τη δεχθούμε, δεν θέλουμε καινούργια αποστολή.
1: Ωραία, άρα ήρθανε οι πρώτοι 217 στη Λέσβο, ήρθανε τη νύχτα. Και θα πάνε και στη Σάμο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, 200 άτομα. Ωραία. Από εδώ και πέρα εσείς λέτε ότι δεν θα δεχθείτε κανέναν άλλον μετανάστη ή πρόσφυγα από την Κρήτη?
2: Θα το πω διαφορετικά. Κάνουμε παράκληση, κάνουμε έκκληση.
0: Ναι.
2: Το επιβαρημένο νησί με τον Αυθόδη και με τις μνήμες του μεταναστευτικού, όπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι αποβιβάστηκαν στις ακτές του νησιού, να μην το ξανεπιβαρύνουν. Υπάρχουν πολλές άλλες δομές να πάνε να καταγραφούν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Εσείς αυτό. Εσείς
0: ούτε
1: αυτό
0: δηλαδή
1: το μήνυμα...
0: για καταγραφή, έτσι.
2: Συγγνώμη.
0: Ούτε για καταγραφή. Αυτή τη στιγμή οι δομές δεν έχουν, θέλω να πω, σε σχέση με την χωρητικότητά τους, δεν είναι γεμάτες. Θέλω να πω, τι πρόβλημα θα δημιουργήσει.
2: Μα και δεδομένου ότι δεν είναι γεμάτες, θα πρέπει να εκκαινωθούν ακόμη περισσότερο. Αυτό ζητάμε.
1: Δεν έχουν εκκαινωθεί, δεν έχουν φύγει όλο αυτό το διάστημα από τη δομή τη Ελέσβου και τη Σάμου.
2: Και το λιμενικό και κυρίως η κυβέρνηση. Το αναγνωρίζω αυτό. Ναι. Έγινε εκκαίνωση των νησιών. Αλλά δεν θέλουμε να ξαναγεμίσουν.
0: Ναι.
2: Αν όντως ισχύσει ότι θα καταγραφούν και αμέσως μετά από 15 μέρες θα αποχωρήσουν.
0: Ναι.
2: Δεν έχω να πω τίποτα.
1: Αν λοιπόν αυτοί οι πρώτοι 217 που πήγαν στη Λέσβο και οι υπόλοιποι 200 στη Σάμο, δείτε ότι μέσα σε λίγες μέρες καταγράφονται και φεύγουν. Πάνε είτε σε κλειστές δομές στην ενδοχώρα κτλ. Θα δεχθείτε να πάρετε έστω πάλι προσωρινά από την Κρήτη άλλους μετανάστες?
2: Εμείς κάνουμε έκκληση να σεβαστούν τα πάθη της Λέσβου. Τα πάθη του Αυτόδους.
0: Το καταλαβαίνουμε και από τον κύριο Μουτζούρη.
2: Εδώ ο κόσμος είναι σε έξαψη. η κτηνοτροφία που σας είπα είναι τα δύο.
0: Ναι, ωραία. Η Σάμος όμως είναι η Σάμος, είναι η Χίος.
2: Η Σάμος είναι ο τουρισμός. Η Χίος δεν επιβαρύνθηκε.
0: Μόνο η Σάμος. Παρόν, ναι, δεν έχει.
2: Ναι, ναι, λέω και μέχρι τώρα. Άρα κάνουμε έκκληση να ληφθούν υπόψη τα πάθη της Λέσβου και της Σάμου.
1: Διαφορετικά, κύριε Μουτζούρη, για να το θέσω, γιατί πρέπει να δούμε και το επόμενο βήμα. Εσείς, ας πούμε, ότι δείτε ότι προγραμματίζονται να έρθουν και άλλες δεκάδες ή εκατοντάδες μετανάστες στο επόμενο διάστημα στο νησί. Τι θα γίνει?
2: Θέλω να έχω τη βεβαιότητα ότι το θέμα που δημιουργήθηκε τώρα, η αντίδρασή μας, το ότι το φαίνεται στην επιφάνεια κι εσείς κι άλλοι, θα βοηθήσει να εισακουστεί το αίτημά μας.
1: Ναι. Και ότι δεν θα χρειαστεί, εννοείται, να κάνετε κάτι πιο δυναμικό.
2: Μην με βάζετε από τέτοια. Είμαι ειρηνιστής, θέλω την ειρήνη. Η Λέσβος αρχίζει και ανεβαίνει. Δέχεται πολλούς επισκέπτες, δέχεται Τούρκους επισκέπτες. Πάει καλά γενικά το νησί. Ας το αφήσουμε να τραβήξει το δρόμο.
0: Ναι. Οι ροές από την Τουρκία είναι μειωμένες πάντως, έτσι?
2: Όχι, δεν είναι μειωμένες.
0: Δεν είναι, δηλαδή.
2: Πλημμυρισμένη
0: είχαμε, είχαμε αυτή την. Οι ροές, όχι οι αφίξτουρες, οι ροές μεταναστών, λέω.
2: Α, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Άντε να ξεφύγει ένα κάπου.
1: Δηλαδή οι δομές, ας πούμε, στην Λέσβο και στην Σάμο, αν εξαιρέσουμε αυτούς τους 200 και 200 που ήρθαν από την Κρήτη, τι πληρότητα, σε τι βαθμό ήταν γεμάτες?
2: Στη Λέσβο ήταν πληρότητα οι 200 σε σχέση με τους 300 του 7%, στη Σάμο μπορεί να ήταν 15%.
1: Ναι, άρα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
2: Και αυτό θέλουμε να μηδενίσουμε. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πάνε στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν έχω κανένα λόγο να εγκλωβίζονται εδώ.
0: Μάλιστα. Μια που είπατε για τις αφήξεις των Τούρκων, για πείτε μας.
1: Πάνε καλά.
0: Το λέγαμε και χθες, βλέπαμε τα στοιχεία.
2: Επισκεπτών εννοείται.
0: Ναι. Αυτές οι αφήξεις τώρα.
2: Εντύπωση, χθες το βράδυ πήγα να φάω ένα ψάρι με τη γυναίκα μου.
1: Ναι.
2: Όλα τα τραπέζια του συγκεκριμένου κέντρου μίλαγαν τουρκικά.
0: Είδες την ίδια εικόνα, δεν είναι, που είδα και εγώ στοιχεία.
1: Άρα έχει γίνει η δουλειά. Το θέμα της βίζας έχει διευκολύνει πάρα πολύ.
2: Το ότι μας εισάκουσε ο κύριος Πρωθυπουργός το 2023 και καθιερώθηκε με έγκριση της Ευρώπης η βίζα, η χορηγούμενη επιτοπίως, ωφέλησε πολύ τα νησιά.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς τα νησιά δεν κάνουν εξωτερική πολιτική για τα προβλήματα στο Αιγαίο, τα οποία τα αναγνωρίζω ότι υπάρχουν. Είμαι 100% υπέρ των δικαίων ετοιμάτων της Ελλάδος, αλλά εδώ είναι χαμηλή πολιτική, είναι πολιτική τουρισμού, είναι πολιτική κουλτούρας. Αυτή δεν ενισχύουμε.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Περιφερειάρχη Βορειοαιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ, κοπέλες.

0: καταλαβαίνω ότι η αντίδραση είναι σε αυτή τη λεπτή γραμμή, στο αν, κατά πόσο αυτό θα είναι ένα προσωρινό μέτρο, ναι, που αφορά μόνο ταυτοποίηση και τον έλεγχο, ή θα είναι όχι μόνιμο, αλλά τέλος πάντων θα είναι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα η παραμονή του στο νησί. Νομίζω αυτό είναι.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και η ανησυχία, επειδή αυτά τα νησιά έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος.
0: Έχουν, δεν το συζητώ.
1: Από το 2015.
0: Και όποιος, επειδή εγώ είμαι και από ένα από αυτά τα νησιά, δηλαδή από την Χίο, εγώ μπορεί να μην το καταλαβαίνω και εσύ. Αλλά έχουν περάσει δύσκολα.
1: Ακριβώς. Εμείς μιλάμε και λίγο από την ασφάλεια της Αθήνας και από την απόσταση.
0: Έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές.
1: Της Αθήνας.
0: Γι' αυτό το λέω. Έχω τσακωθεί πολλές φορές.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί το ζήσανε. Διαφορετικά, ναι, το ζήσανε, το λέω, σε παρελθοντικό χρόνο, γιατί μας είπε ο κύριος Μουζούς, είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ουσιαστικά.
0: Ναι, είναι σε ιστορικά χαμηλά.
1: Οι πληρότητες των,
0: αλλά σου λέω, εκεί οι άνθρωποι έχουν περάσει δύσκολα και κάθε φορά τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι να το καταλάβω κι εγώ, τσακωνόμουν.
1: Ναι. Όχι.
0: Αλλά και μου έλεγαν συνέχεια, αφού μου εξηγούσαν.
1: Το βλέπουμε από πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Το βλέπεις, μου λέει, από πολύ μακριά. Δεν είναι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Και υπάρχει αυτή η ανησυχία, μην τυχόν ξαναζήσουν έστω και σε έναν κάποιο βαθμό αυτό, ναι, που είχαν ζήσει.
0: Και θέλω να σου πω ότι στην αρχή και οι Χιώτες, που ξέρω, μιλάω γιατί το ξέρω για τους Χιώτες, και οι υπόλοιποι νησιώτες όμως, εκεί είχαν δείξει πολύ μεγάλη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.
1: Μα τις θυμόμαστε τις σκηνές, όταν στις πολύ δύσκολες ημέρες του 2015.
0: Το λέω γιατί όποιος λέει κάτι διαφορετικό.
1: Και τη βοήθεια που έδωσαν οι ντόπιοι.
0: Εγώ θυμάμαι σαν τώρα την πλατεία της Χίου να κάνουν μάθημα σε παιδάκια, δημιουργία, να προσπαθούν, ειδικά στα παιδάκια. Σου λέω, θυμάμαι, είχε γίνει σαν μια μεγάλη κατασκήνωση.
1: Τις εικόνες με τις δύο γιαγιάδες.
0: Ναι, ναι, στη Λέσβο, που
1: κρατούσαν
0: βεβαίως,
1: στη Λέσβο,
0: βεβαίως,
1: τα νεογέννητα, τα γράφησαν αλλιώς και τα τάιζαν. Γάλα, τέλος πάντων, αυτές οι σκηνές είναι στο μυαλό των νησιωτών και των ανθρώπων της Λέσβου και των ανθρώπων της Σάμου προφανώς. Και υπάρχει ανησυχία, επειδή βλέπουν και ότι οι καραβιές δεν σταματούν προς την Κρήτη και τη Γαύδο. Οπότε καταλαβαίνουν ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Μια ανησυχία, μην τυχόν δουν τις δομές τους να ξαναγεμίζουν. Έκκληση λοιπόν από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να μην επιβαρυνθεί. Να μην επιβαρυνθούν εκ νέου αυτά τα νησιά.
0: Πάντως μοιάζει λίγο σαν μεταφορά του προβλήματος, να τα λέμε τώρα.
1: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση στις δομές της ενδοχώρας.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Ναι. Γιατί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν από ένα νησί σε άλλα νησιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ότι υπήρχαν οι δομές στη Λέσβο και τη Σάμο και δεν πρέπει να δημιουργήσει κάτι από την αρχή. Υπήρχαν οι υποδομές, θέλω να πω, υπήρχαν. Αλλά γιατί δεν μεταφέρονται στην ενδοχώρα και μεταφέρονται προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου? Αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Ναι, ούτε εγώ κατά. Ίσως επειδή ενδεχομένως είναι στην Κρήτη ήδη λειτουργεί δομή προσωρινής, έτσι.
1: Ναι, η οποία
0: διαμονής και έχει χωροθετηθεί.
1: Κατά διαστήματα γεμίζει.
0: Ναι, και έχει χωροθετηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη και οι τελικές απαιτούμενες εργασίες για τη λειτουργία δεύτερης δομής στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Αλλά κι εγώ. Αφού υπάρχει διαβεβαίωση ότι είναι προσωρινές οι μεταφορές, ακούμε
1: θα
0: και
1: το
0: τον
1: δούμε.
0: Περιφερειάρχη.
1: Θα το δούμε και το επόμενο
0: διάστημα.
1: Αν είναι
0: προσωρινές, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν ξέρω, επειδή είναι οργανωμένες οι δομές και ίσως επειδή είναι σε ιστορικό χαμηλό η χωρητικότητά τους, ενδεχομένως για αυτό.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στην ώρα για τους τίτλους ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις.

0: πάντα και δύο.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
6: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Η τώρα... υπόσχεση είναι υπόσχεση.
1: Ρε, σταμάτα.
0: Ο Νίκος Σάπρα. Όχι, μην κοροϊδεύεις. Δεν λέω για τη γνηστά, παιδί μου.
1: Ποια?
0: Το τραγούδι, το Together in Electric Dreams.
1: Συγγνώμη, νόμιζα ότι πάλι θα με έχεις βάλει στη γωνία για τα γνηστά. Θα δεχτώ τηλέφωνο.
0: Καλέ, στο τέλος θα νομίζω ότι σου κάνω και bullying. Και δεν το υποσχέθηκες και σε μένα το φαγητό στο κάτω-κάτω.
1: Έλατε, πάμε.
0: Δεν έχω και καμιά πρεμούρα δηλαδή να φτιάξει τα γεμιστά. Λοιπόν, ό,τι υποσχεθήκαμε λοιπόν στον φίλο ακροατή, ο Νίκος Σαπρανίδης το βρήκε και το ακούτε τώρα.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για φωτιά σε χώρο εγκαταλελειμμένου κτηρίου επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος. Και επίσης υπάρχει φωτιά στη θέση Μπαϊτάνη στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση ένα ελικόπτερο και υδροφόρες εκεί του Δήμου. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε και τα δύο.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε νωρίτερα, λέγαμε ότι όλα αυτά τα σχολικά είδη που είδαμε να αρχίζουν να μπαίνουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ από το Σάββατο δειλά-δειλά, αλλά φαντάζομαι στις επόμενες μέρες θα αναπτυχθούν πλήρως. Η μουσική λίγο, τα Windows που συζητούσαμε, όλα αυτά μας θυμίζουν τα σχολεία.
1: Ναι.
0: Αυτά, αγαπητοί μου, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε έναν προϋπολογισμό.
1: Πρέπει να δούμε τον τιμοκατάλογο για φέτος.
0: Αχ, τι θα έχει αυτός ο τιμοκατάλογος. Πρέπει να κάνουμε έναν προϋπολογισμό. Λοιπόν, γιατί κοντοπλησιάζει ο Σεπτέμβρης.
1: Έλατε.
0: Και η επίσκεψη σε βιβλιοπολία.
1: Στις μειώσεις θα είναι και σχολικά είδη.
0: Θα είναι και σχολικά είδη. Για να δούμε λοιπόν τι θα περιλαμβάνουν αυτή η συμφωνία κυρίων. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αποστολό Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, ο οποίος θα μας μεταφέρει και την τελευταία εικόνα που έχει όσον αφορά και την συμφωνία κυρίων και τα σχολικά είδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έρχεται ο λογαριασμός για τους γονείς σιγά-σιγά, ε.
2: Έτσι, έρχεται ένας από τους πιο δύσκολους μήνες του έτους, που είναι ο Σεπτέμβρης. Αρχίζουν τα σχολεία, αρχίζουν τα φροντιστήρια, τα κέντρα μελέτης, ξένες γλώσσες, συν αυτά τα οποία πρέπει να προμηθευτούμε όλοι για τα παιδιά μας, τετράδια, τσάντες, κασετίνες, θυλάμους, θυλούς, μολύβια, γεωμετρικά σχήματα και όλα αυτά, τα οποία θα είναι, θα έλεγα, ελπιστούμε φέτος να είναι λίγο συγκρατημένα σε σχέση με πέρσι. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι από την εθελοντική εθνική συμφωνία η οποία έχει γίνει μεταξύ της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του ΣΕΒ και των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων, ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 100 κωδικοί, 100 κωδικοί για τα σχολικά είδη που θα τα έχουν σε έκπτωση από 5% και πάνω. Αυτό βέβαια περιμένουμε να το δούμε, γιατί τα ίδια λέγανε και πέρσι. Δεν πιστεύω να είμαστε, γιατί έγινε σε επίπεδο πρωθυπουργού, πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Αρκεί να είναι τα ποιοτικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα τα 50 φύλλα, τα τετράδια ή οποιαδήποτε άλλα τετράδια, τα οποία πέρσι συναντήσαμε, πρόπερσι ήταν στα 80 γραμμάρια, πέρσι πήγαμε πρόπερσι στα 70 γραμμάρια, πέρσι στα 60 γραμμάρια.
0: Πού θα φτάσουν,
1: έλατε, πού θα φτάσουν, το σκέφτομαι κι εγώ.
0: Τι θα είναι, δύο φύλλα χαρτί θα είναι στο τέλος.
2: Ευελπιστώ να μην το δούμε, να μην τα δούμε φέτος στα 50 γραμμάρια το φύλλο, δηλαδή να γράφει το παιδάκι στην προστινή σελίδα και να φαίνεται.
1: Ότι είναι πολύ λεπτό το
0: χάρι. Ναι.
2: Ακριβώς. Το ίδιο λέω, ελπίζω να μην γίνει αυτό που έγινε πέρσι. Και βέβαια να είναι πραγματικές οι μειώσεις. Εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε και όλες τις τιμές από τα περσινά, της περσινής χρονιάς στα σχολικά, αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους. Όπως είδαμε και στον πληθωρισμό τον ετήσιο, είδαμε τα σχολικά να είχαν τσιμπήσει ακόμα παραπάνω σε σχέση με πρόπερση, γύρω στο 3,7%.
1: Ναι.
2: Ελπίζουμε φέτος να δούμε κάποιες καλύτερες τιμές. Ευελπιστούμε τουλάχιστον.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, σε γενικές γραμμές, μια που λέμε για τον προϋπολογισμό, προφανώς είναι μια σημαντική οικονομική υποβάρηση για τις ελληνικές οικογένειες. Πού είναι τα μεγαλύτερα έξοδα, είναι για παράδειγμα η σχολική τσάντα, να μας δώσετε περίπου μια τάξη μεγέθους.
0: Είναι τα πιο ακριβά είδη.
1: Ναι, να μας δώσει μια τάξη μεγέθους για τη σχολική τσάντα, για τα τετράδια, για τη γραφική ύλη.
2: Κοιτάξτε, μπορούμε να βρούμε τσάντα σχολική, βέβαια είναι ανάλογα για ποια τάξη μιλάμε, έτσι, γιατί αν βρούμε τσάντα σακίδιο που λέμε, Μπορεί να το βρεις και στα 5 ευρώ, αλλά το σακίδιο αυτό δεν είναι για να βάλεις τα βιβλία και τα τετράδια της πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού. Είναι ένα απλό σακίδιο για τον υπηαγωγείο και τέτοια. Τώρα, εάν βρούμε τις τσάντες τις επώνυμες, ιδίως αυτές που θέλουν τα παιδιά, σύμφωνα και με τα, αυτά τα οποία τα θέλω που έχουν σε σχέση με πέρσι, μπορεί να τις βρούμε και σε τιμές σε 30, σε 40, σε 50 ευρώ. Υπάρχουν και πολύ ακριβότερες αυτές οι, οι επώνυμες τσάντες, οι οποίες είναι, θα έλεγα, πανάκριβες, όσο έκπτωση και αν τηρήσουν την Εθνική Συμφωνία κάνουν. Από εκεί και πέρα τα τετράδια μπορούμε να τα βρούμε σε λεπτά τα εισαγωγής.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν δύο τουλάχιστον ελληνικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στα σχολικά, στα τετράδια, αλλά και όχι μόνο, τα οποία έχουν, είναι των 80 γραμμαρίων τα 50 φύλλα, σίγουρα θα είναι ακριβότερα από τα εισαγωγής στα κινέζικα, που είναι και καλύτερη ποιότητα τα ελληνικά, δεν το συζητάω. Μπορεί να τα συναντήσουμε και στο 1,5 και στα 2 ευρώ. Τα κινέζικα αυτά τα τετράδια, τα 50 φύλλα, μπορεί να τα βρούμε ακόμα και σε 40, 45, 50 λεπτά. Όμως υπάρχουν, ανάλογα με την ποιότητα, παίρνεις και το προϊόν. Γιατί αν είναι να πάρω 10 τετράδια κινέζικα για να κάνω τη δουλειά μου, προτιμώ να πάρω ένα ελληνικό που θα είναι το καλύτερο και το ποιοτικότερο για να κάνει τη δουλειά το παιδί. Μετά είναι η στυλή, είναι οι γόμες, είναι οι ξύστρες, είναι τα μολύβια, είναι τα γεωμετρικά σχήματα.
0: Όλη η γραφική ύλη,
2: είναι οι κασετίνες, είναι τα κανσόν, τα χαρτόνια τα οποία θέλουν στις πρώτες τάξεις δημοτικού που κάνουν την χειροτεχνία. Είναι πάρα πολλά προϊόντα τα οποία θα υπολογίσουμε αφού θα μπουν οριστικά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και στα άκια του σούπερ μάρκετ, αλλά πολύ περισσότερο και στα συνοικιακά, αλλά και όχι μόνο βιβλιοπολία, να δούμε σε ποιες τιμές θα καταλήξουν φέτος να είναι συμφέρουσες για τον κάθε καταναλωτή, για τον κάθε γονιό που θέλει να αγοράσει τα προϊόντα για το παιδί του, για τα παιδιά του. Τώρα, αυτό το οποίο υπάρχει είναι να δούμε τι θα γίνει φέτος και ποια θα είναι η αύξηση όσον αφορά τα φροντιστήρια, τις ξένες γλώσσες.
0: Τώρα πάμε στα μεγάλα έξοδα, γιατί αυτά που λέμε για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, δηλαδή η μαρκαδόρη, πυλός, ξυλομπογιές, φύλλα κανσών κτλ., είναι ένα έξοδο που κάνουν οι γονείς τον Σεπτέμβριο, αλλά συνήθως αυτά κρατάνε τουλάχιστον για 5-6 μήνες και μπορεί να χρειαστεί σε κάποια από αυτά μια ανανέωση. Τα μεγάλα έξοδα, κύριε Ραυτόπουλε, έρχονται όσο μεγαλώνουν τα παιδιά. Και από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, αλλά κυρίως γυμνάσιο λύκειο, που έχουμε τα φροντιστήρια ξένων δημοτικού γλωσσών. Ναι.
1: Α, για ξένες γλώσσες.
0: Ξένες γλώσσες.
1: Όχι, πήγα να σου πω, γιατί άρχισαν και μου λέγανε ότι κάνουν.
0: Κέντρα μελέτης έχουν στο
1: αυτό,
0: δημοτικό.
1: Εδώ άρχισαν και μου λέγανε ότι κάνουν ιδιαίτερα. Και φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Από το δημοτικό και είχα πάθει σοκ.
0: Έχει γίνει της μόδας πια τα κέντρα μελέτης. Σχεδόν τα περισσότερα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και όχι μόνο, έχουν και κέντρα μελέτης πλέον μέσα.
1: Όχι για ξένες γλώσσες, για τα μαθήματα
0: του σχολείου.
1: Ναι, ναι, και εγώ δεν το πίστευα.
0: Τα μεγάλα έξοδα όμως είναι εκεί. Είναι γυμνάσιο λύκειο, γιατί. Και όσο ανεβαίνουν οι τάξεις στις ξένες γλώσσες, ανεβαίνουν και το κόστος που πληρώνεις στο φροντιστήριο, τα λεφτά. Αλλά και μετά έρχονται και η προετοιμασία στο Λύκειο για τις Πανελλήνες. Άρα, τι γίνεται εκεί, γιατί άμα θέλουμε έναν τουλάχιστον μισθό οι γονείς για να πληρώνουν μόνο τα φροντιστήρια, κύριε Ραυτόπουλε, δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
2: Πιστέψτε με, για δύο παιδιά, εάν έχει ένας μια οικογένεια η οποία το ένα πηγαίνει, όχι να μην πω για Λύκειο, να πω στο γυμνάσιο και το άλλο στο δημοτικό,
0: ναι,
2: πράγματι ένας μισθός δεν του φτάνει. Γιατί τώρα πλέον δεν είναι μόδα, λόγω του ότι όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όλοι αναζητούμε δουλειά γιατί δεν φτάνει ο ένας μισθός και να κάνουμε και δεύτερη και τρίτη δουλειά. Τα παιδιά μας δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να τα στέλνουμε στα κέντρα μελέτης που είναι εισάξια σε τιμές, θα έλεγα, όσον αφορά τα φροντιστήρια που θα πάνε τα παιδιά του γυμνασίου ή του λυκείου. Έτσι λοιπόν είναι ένα επιπρόσθετο κόστος πλέον για το κάθε νοικοκυριό, για την κάθε οικογένεια, τα κέντρα μελέτης. Από εκεί και πέρα είναι οι ξένες γλώσσες, όπως είπατε, που στο γυμνάσιο πλέον τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να έχουν δύο ξένες γλώσσες.
0: Ναι,
2: παλιά
0: ναι,
2: ήταν μόνο τα αγγλικά. Τώρα
1: υπάρχουν. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Γενικά
2: βεβαίως,
1: να υπάρχουν.
2: Βεβαίως. Και τρεις και τέσσερις δεν είναι κακό. Το κακό είναι το κόστος των φροντιστηρίων για τις δύο ξένες γλώσσες, είτε αγγλικά-γαλλικά είτε αγγλικά-γερμανικά, γιατί αυτά έχουν.
0: Ναι.
2: Στα γυμνάσια, ανάλογα με τα τμήματα τα οποία θα συμπληρωθούν τα παιδιά.
0: Το από την Πέμπτη Δημοτικού η δεύτερη ξένη γλώσσα.
2: Έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Έτσι λοιπόν κάνει ένα δυσβάστατο. Και μην ξεχνάμε σε όλα αυτά ότι υπάρχουν και δραστηριότητες των παιδιών.
1: Αυτό
2: υπάρχουν,
1: βέβαια.
2: Υπάρχουν είτε αθλήματα, είτε
1: μουσική,
2: είναι χορή, είτε είναι μουσική, είτε είναι συν τις φόρμες, τα αθλητικά είδη, τα παπούτσια, και στα δημοτικά θα πάρεις και το παγουρίνο και το φαγητοδοχείο και άλλα πολλά προϊόντα.
0: Κύριε, αυτό που λέει.
1: Είναι πραγματικά
0: τώρα έτσι όπως το ακούω όλο αυτό, στο τέλος δεν παίρνουν λεφτά για να φάμε.
2: Είναι ανελαστικές δαπάνες. Όπως για να το κάνουμε, είναι ανελαστικές δαπάνες αυτές, τις οποίες μπορεί να στερηθεί ο κάθε άνθρωπος, η κάθε οικογένεια, πράγματα για τον εαυτό του ή ακόμα και για το φαγητό του. Αλλά για τα παιδιά πρέπει να πάρει. Γιατί, παράδειγμα, δεν μπορεί να πάει το παιδί χωρίς αθλητικά παπούτσια στο σχολείο, γιατί δεν θα το αφήσει ο δάσκαλος και καλά θα κάνει να κάνει γυμναστική. Μη σπάει στο πόδι του, μη κάνει κανένα κάταγμα, κανένα διάστημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καταλαβαίνετε. Είτε να πάει χωρίς να έχει τα αθλητικά, τη φόρμα του και αυτά. Όλα αυτά τα οποία χρειάζονται, οι οποίες είναι ανελαστικές δαπάνες. Ο κάθε γονιός, η μητέρα, ο πατέρας θα προτιμήσει, και αυτό κάνει, θα προτιμήσει να στερηθεί ο ίδιος ή για τον εαυτό του, για τον οικοκυριό, παρά να στερήσει από το παιδί.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ για τις δραστηριότητες το καταλαβαίνω αυτό, αλλά στο κομμάτι του φροντιστηρίου δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε συνδέσει εδώ στη χώρα μας, εδώ και δεκαετίες, το φροντιστήριο με την επιτυχία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μου φαίνεται αδιανόητο. Δηλαδή, είναι ομολογία αποτυχίας του εκπαιδευτικού συστήματος αυτό να αναγκάζονται οι γονείς να πληρώνουν για να προετοιμάσουν.
0: Και κάτσε να δεις, γιατί επειδή. Εγώ, ένα παιδί, ήδη το παιδί μου το ένα έδωσε πανελλήνιες πέρσι. Οπότε έχω ζήσει τι σημαίνει η προετοιμασία των πανελληνίων εξετάσεων. Γιατί μιλάμε για ένα δυσβάστακτο κόστος σε ορισμένες περιπτώσεις. Είναι ένα μισθό στο ελάχιστο.
1: Έτσι όπως είναι, δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό τον ανταγωνισμό, το σκληρό ανταγωνισμό, για να εξασφαλίσει αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο.
0: Και αν το παιδί σου θέλει να μπει και σε μια συγκεκριμένη σχολή, οπότε παλεύει και δίνει βάση σε μια συγκεκριμένη σχολή, και μετά, αν έχεις και ένα δεύτερο παιδί που έρχεται και θα κάνει και εκείνο προετοιμασία πανελληνίων, δυστυχώς στην εποχή μας δεν είναι έτσι όπως ήταν στη δική μας παλιά Στεφανία. Εμείς κάναμε, αλλά εγώ θυμάμαι να κάνουμε στην τελευταία τάξη.
1: Εγώ έκανα τελευταία τάξη.
0: Τελευταία τάξη κάναμε, οι περισσότεροι στην τρίτη ηλικίου. Αυτό ξεκινάει οπωσδήποτε στη Δευτέρα. Κάποια παιδιά ξεκινούν και ακόμα και από την πρώτη.
1: Καλέ, εδώ σου λέω, μου λένε από το δημοτικό ότι ξεκινάνε τα παιδιά και κάνουν φροντιστήριο. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα.
0: Τα κέντρα μελέτης, τα γνωστά.
1: Ναι, αυτό τέλος πάντων.
0: Ναι, γιατί δεν προλαβαίνουν οι γονείς.
1: Ιδιαίτερα, είναι γι' αυτό το λόγο. Ναι, αλλά αν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είχε αυτές τις ελλείψεις. Έτσι.
0: Αν εγώ βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια η παραπαιδεία ζει και βασιλεύει.
1: Μα εντάξει, ενισχύεται περισσότερο η παραπαιδεία. Ακριβώς, όπως το λέω.
2: Να προσθέσω, αν επιτρέπετε, να προσθέσω κάτι αυτά που λέτε. Βέβαια, οι γονείς θα κάνουν τα πάντα, όπως είπατε, όπως κάνετε και εσείς, να πληρώσουν για τα παιδιά τους τα φροντιστήρια, προκειμένου να περάσουν στην επιθυμία που έχουν, στη σχολή που θέλουν να περάσουν. Για φανταστείτε όμως το παιδί να δώσει και να μην φτάσει στην επιθυμία τη δική του και θα πρέπει να πάει να σπουδάσει στην περιφέρεια.
1: Ναι, είναι και αυτό φυσικά.
2: Το λέω αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλά, και σαν ενός εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας, από γονείς οι οποίοι πέρασαν τα παιδιά τους, που μας έχουν πει ότι αδυνατούν να τα στείλουν στην περιφέρεια, θα ξαναδώσουν την επόμενη χρονιά, για αν περάσουν στην Αθήνα, στην κατοικία την οποία, στη μόνιμη κατοικία που έχουν, θα πάνε. Ή αλλιώς δεν θα πάνε. Δεν μπορούν.
0: Εκεί συνεχίζεται η αιμορραγία.
1: Ναι, για τα φροντιστήρια έχετε εικόνα για το κόστος κατά μέσο όρο?
2: Είναι ανάλογα, να σας πω, με τα παιδιά, για ποια θα πάνε. Θα πάνε για τα μαθήματα της δέσμης, θα πάνε για όλα τα μαθήματα, θα πάνε για κάποια, καταλάβατε. Είναι ανάλογα με το πακέτο που θα πάρει, που θα επιλέξει το παιδί, πάει και το κόστος των διδάκτων του φροντιστηρίου. Εκεί που μπορεί να πεις ότι υπάρχει μία, θα έλεγα, εικόνα, είναι ως προς τις ξένες γλώσσες.
1: Ναι.
2: Που λίγος πολύ τα φροντιστήρια είναι περίπου στα ίδια, ανάλογα με την τάξη που θα πάει, βέβαια, το παιδί, από τις προκαταρκτικές τάξεις, από τις πρώτες, μέχρι και τις να φτάσει να δώσει είτε για lower είτε για proficiency. Εκεί πέρα, λοιπόν, κυμαίνεται περίπου στα 80 με 90 ευρώ για το κάθε παιδί. Αν υπάρχουν και περιπτώσεις που φροντιστήρια κάνουν εκπτώσεις, θα έλεγα, εάν έχεις δύο παιδιά, σου λέει μείον 30%, μείον 20%, εάν πας και τα δύο παιδιά στο ίδιο φροντιστήριο.
0: Λοιπόν, έρχονται μηνύματα από φίλο Κροατή. Ο Γιώργος λέει: θα πάει το παιδί μας φέτος πρώτη δημοτικού και ακούγοντάς σας, λέει, πόνεσε η τσέπη μου. Όλα αυτά, λέει, που λέτε δεν είναι πλέον πολυτελή έξοδα, δηλαδή η δραστηριότητα, αν θα έχει καλά τετράδια, είναι απαραίτητα.
1: Αυτά είναι απαραίτητα. Το θέμα δεν θα έπρεπε να ήταν απαραίτητα τα φροντιστήρια από τόσο μικρές ηλικίες. Δηλαδή, μια μέση οικογένεια δεν μπορεί να τα αντέξει.
2: Γι' αυτό είπα ότι είναι ανελαστικές δαπάνες. Είναι σίγουρο. Και ο κύριος Γιώργος, καλό θα είναι μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αφού θα πάρει το καλή πρόοδο να έχει το παιδάκι του και να είναι καλή σχολική χρονιά, αφού θα πάρει τη λίστα από τον δάσκαλο, το τι πρέπει να πάρει, τότε μη ζαλιστεί, να πάει να τα πάρει και θα βάλει βαθαδί, ότι θα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να πάρει τα τετράδια και τα στυλό και τα μολύβια της πρώτης δημοτικού. Αυτά τα οποία θα ζητήσουν στην πρώτη δημοτικού. Για να φανταστείτε ποια είναι, πόσο είναι, ποια είναι η διαφορά.
0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε κύριε, αυτό που λέω τώρα τη διαφορά, γιατί στέλνει μήνυμα φίλη ακροάτρια που μένει στην Αγγλία μόνιμα, το μόνο λέει που πληρώσει

0: ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Ραυτόπουλο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Real FM.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
5: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κατάλαβες
1: λοιπόν,
0: τώρα με την
1: πιάσει κουβέντα τώρα με αυτό.
0: Οι γονείς κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Γιατί εντάξει, πέρα από τα σχολικά είδη, τα στυλό, τους μαρκαδόρους, αυτά είναι το μικρότερο κόστος, παιδιά. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά το μικρότερο κόστος. Στα φροντιστήρια γίνεται η μεγάλη σφαγή και σου έβγαλα εγώ τον τιμοκατάλογο τώρα κάτω και σου εξήγησα που το δικό μου το παιδί έδωσε πέρσι Πανελλήνιες και ήθελε να περάσει αρχιτεκτονική, που σημαίνει και σχέδιο ότι πρέπει να κάνεις μαθήματα. Σχέδιο, ελεύθερο και γραμμικό, που παρακαλώ, δεν διδάσκεται. Στο, δηλαδή,
1: αυτό,
0: μάθημα.
1: Αυτό συζητούσαμε.
0: Πανελλαδικό εξεταζόμενο που δεν διδάσκεται ούτε στην τρίτη ηλικία, έστω υποτυπωδώς, για τα παιδιά τα οποία θα χρειαστεί να δώσουν σχέδιο. Δεν είναι μόνο η αρχιτεκτονική. Και όσοι θέλουν να περάσουν γραφιστική, θέλουν και εκείνοι να δώσουν σχέδιο. Απαιτείται.
1: Πάντως, καλά, αυτό είναι.
0: Είναι αδιανόητο.
1: Τρελό, είναι αδιανόητο.
0: Αδιανόητο. Πας λοιπόν, από εκεί ξεκινάς και λες, σου είπα 200 ευρώ το μήνα μόνο για το σχέδιο.
1: Ένα χιλιάρικο τέλος πάντων, μην το συζητάμε.
0: 600 ευρώ το φροντιστήριο, πας ένα χιλιαρικάκι πάρα πολύ εύκολα για την προετοιμασία των
1: Πανελλαδικών. Το μήνα. Είναι απίστευτο.
0: 800 ευρώ με 1000 για την προετοιμασία στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Η οποία ξεκινάει πολύ νωρίτερα.
1: Η οποία ξεκινάει πολύ νωρίτερα γιατί είναι πολύ μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός. Γι' αυτό ξεκινάει νωρίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λέγαμε ότι εμείς κάναμε, ξέρω εγώ, τρίτη ηλικίου για παράδειγμα. Και κάνουν αυτό που ζητούσαμε στο διάλειμμα, ότι ακόμα και αν οι γονείς επιλέξουν για τα παιδιά τους τα ιδιωτικά σχολεία, να πάνε το παιδί σε ένα ιδιωτικό σχολείο.
0: Τα φροντιστήρια των Πανελλαδικών δεν τα γλιτώνουν.
1: Το φροντιστήριο δεν τα γλιτώνουν.
0: Υπάρχει εξειδίκευση πια στα φροντιστήρια, ναι. Και γίνεται.
1: Και ούτε τις ξένες γλώσσες.
0: Χαμός για να βρεις το φροντιστήριο που θες, που είναι εξειδικευμένο, αν θες το παιδί σου να περάσει πολυτεχνείο, αν θες να περάσει στα θεωρητικά. Αν θες να... δεν είναι αυτό που είχαμε εμείς ένα φροντιστήριο, πηγαίναμε εντάξει τελευταία τάξη απλά για να δώσουμε εξετάσεις. Άρα παιδιά, τη χάσαμε τη μάχη με την παραπαιδεία. Τη χάσαμε.
1: Την έχουμε χάσει σίγουρα και τελικά ποιο την τροφοδοτεί αυτή.
0: Μήπως είναι και ένας τρόπος
1: να
0: απασχολείται. Μήπως είναι ένας τρόπος να βρίσκει δουλειά ένα μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού
1: που δεν μπορεί να παροφηθεί.
0: Που δεν μπορεί να παροφηθεί. Μήπως το τροφοδοτούμε εμείς οι ίδιοι αυτό το σύστημα της παραπαιδείας, γιατί αλλιώς θα είχαμε πολύ μεγάλη ανεργία έξω.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα, είναι πολύ παραγωγικό.

0: και δύο.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
12: Πρίσμα 92.
13: Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Δάσκες φωτιές εκδηλώθηκαν πριν από λίγο στον Παϊτάνη των Γρεβενών και στον Ορεινόγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας πλησίων του χωριού Καστανιά. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε εγκατελειμμένο κτίριο στον Πειραιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει σε μισή ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Αντίστροφη μέτρηση για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Στόχος είναι η συνολική λίστα να περιλαμβάνει περίπου 1.500 κωδικούς προϊόντων. Παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά του 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου που μετέφερε μαθητές με φορτηγάκι στην Ολλανδία. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι πρόκειται για Γερμανούς ταξιδιώτες. Σφοδρή επίθεση στον Ρώσο πρόεδρο εξαπέλυσε ο ομόλογος του της Ουκρανίας ανήμερα της Εθνικής Ημέρας Ανεξαρτησίας της χώρας. Ο Πούτιν ελπίζει ότι είμαστε κουρασμένοι. Εμείς γνωρίζουμε ότι είναι θνητός, ανέφερε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επισημένοντας. Δεν μας κατάλαβε ποτέ και τώρα δεν έχει το χρόνο να το κάνει.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Η Μπαρτσελόνα νίκησε εκτός έδρας την Έλτσε με 5-0 στην πρεμιέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Στην πρώτη αγωνιστική της Premier League, η Λίβερπουλ ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με την Νιούκαστλ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 11. Θα είμαστε μαζί σας παρεούλα μέχρι τις 12. Η ίδια παρέα, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Στεφανία Κασίμη. Και α, δεν έχουμε πει, είχαμε αλλαγή.
0: Δεν είμαστε η ίδια παρέα, λάθος.
1: Έχουμε αλλάξει εδώ και μισή ώρα. Είναι η Κατερίνα Βουτσά που μάλλον πέρασε ωραία το Σαββατοκύριακο και είπε «Δεν ξανάρχομαι στην εκπομπή των κοριτσιών». Και η Κατερίνα Βουτσά λοιπόν στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου. Εύη Βουλιουκλιώτη παραμένει σταθερή στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μα στέλνεται στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Ρωτάει ο Τζόρτ, τα γεμιστά θα είναι για λατζή ή με κοιμά. Με κοιμά εννοούμε πάντα.
1: Καλά. Είσαι με το κοιμά.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι. Εγώ ναι. Τα θέλω κανονικά ορφανά.
0: Όχι, τα κανονικά είναι με κοιμά.
1: Όχι, τα κανονικά είναι τα ορφανά. Και μετά. Χωρίς κοιμά. Λίδες που λέει και η Κατερίνα. Κατάλαβες τώρα, Στεφανία.
0: Όχι.
1: Θες να κάνουμε γκάλοπ.
0: Θέλω να κάνουμε
1: γκάλοπ. Ποια είναι τα κανονικά γεμιστά, παιδιά?
0: Με κοιμά.
1: Τα ορφανά ή με κοιμά?
0: Με κοιμά.
1: Ναι. Καταρχάς, κάνε απλά γεμιστά. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί το πράγμα.
0: Θα φτιάξω
1: και μετά, άμα θες, βάλε μέσα και κοιμά.
0: Αποφάσισα. Αυτό μου θυμίζει, έτσι όπως το πες, αυτό το γκάλοπ που κάνει ο κύριος Νιφλής.
1: Ναι.
0: Συνάπη,
1: ναι,
0: να είναι το αγαπημένο του, το γνωστό. Δεν μπορεί να μην το ξέρεις.
1: Αν το ρωτήσεις... πεπόνι, το καρπούζι.
0: Όχι, ρε, τι. Σουβλάκι με πατάτες ή χωρίς. Το τυλιχτό με πατάτες ή χωρίς.
1: Χωρίς.
0: Με.
1: Τώρα που δεν θα συμφωνήσουμε.
0: Είσαι με τον Νιφλή, εσύ.
1: Είναι, μα ο Μάνος ξέρει ότι το σουβλάκι κανονικά, το τυλιχτό, δεν έχει πατάτα, χριστιανή μου, μέσα. Η πατάτα έχει μπει για να κάνει μπούγιο. Και να σε ταΐσουν εκεί πέρα ότι υπάρχει
0: κακό.
1: Σε υδατάνθρακα και σε άμυλο, ξέρω εγώ. Το σουβλάκι, το τυλιχτό, το κανονικό,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: αυθεντικό.
0: Το ξέρω, είσαι σε αυτή την πλευρά. Τι να κάνω τώρα.
1: Μα έτσι ήταν το σουβλάκι όταν ήμασταν παιδιά, παιδιά. Δεν βάζαν πατάτες μέσα.
0: Τι να κάνω, είσαι σε αυτή την πλευρά. Η Κατερίνα μας πως το τρώει με πατάτες. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Να ρωτήσουμε και το Χριστούλια σε λίγο να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να το λύσουμε
1: μόλις
0: αυτό το θέμα.
1: Έχουμε
0: είμαι
1: τον Δημήτρη του Χριστούλια.
0: Θα είναι στην πλευρά μου.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, ο Δημήτρης είναι καλοφαγάς.
0: Γι' αυτό σου είπα, είμαι σίγουρη θα είναι στη δική μου πλευρά. Πιστεύω, δεν πιστεύω να πέσει. Δεν νομίζω να πέσει.
1: Κάτσε. Δεν θέλω να προκαταβάλεις τον κόσμο.
0: Όχι. Αλλά μπορείτε να. Εντάξει. Εμείς ως πότας κάνουμε τον γκάλαπ γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά.
1: Ναι, γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά. Α, ορίστε. Real blog. Ορφανά και πάει σε Ελλάδος. Αλλιώς λέει, πάμε σε γιουβαρλάκια. Δίκιο έχει. Τώρα θα μου πεις εσύ στα γιουβαρλάκια και δεν βάζω κοιμά.
0: Με βολεύει εμένα το ορφανά, μην νομίζετε. Από κάθε άποψη.
1: Δεν έχεις καταλάβει ότι δουλεύω για σένα. Αλλά δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Δημήτρης Χριστούλια στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Έχουμε
0: μια
1: καλημέρα.
0: Ερώτηση πριν από το
1: έχουμε
0: ρεπορτάζ.
1: Έντονους προβληματισμούς εδώ, 24 Αυγούστου. Και ο προβληματισμός μας είναι γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά.
2: Εγώ, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Ελισάβετ. Εγώ προτιμώ ορφανά.
1: Α, μπράβο, βρε Δημήτρη.
0: Όχι, ότι μην μειοψηφία.
2: Να πάω κοιμά, τρώω μακαρόνια με κοιμά.
1: Έτσι, μπράβο. Πέστα.
2: Με κοιμά, τώρα,
1: βάζω και μπόλικο τυρί τριμμένο μετά πάνω από τα μακαρόνια με κοιμά και τα ευχαριστιέμαι, Χριστιανή μου.
2: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Να ρωτήσατε. Ωραία. Και το τυλιχτό, σε παρακαλούμε, με πατάτα ή χωρίς.
2: Χωρίς πατάτα.
0: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Έπεσα
1: τελείωσε.
0: Έξω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τα ύστερα του κόσμου.
1: 2-0.
0: Έπεσα έξω.
1: Ελισάβετ, Στεφανία,
0: Δημήτρη,
1: 2-0 το σκορ.
0: Δεν το περίμενα ποτέ από σένα.
2: Αγαπητές μου συναδέλφισες, τυλιχτό μόνο. Με κρέας, ντομάτα, κρεμμύδι και κόκκινη πάπρικα. Και πάπρικα γλυκά.
1: Συμφωνώ.
2: Κόκκινη πάπρικα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Δημήτρη.
0: Δεν το πιστεύω. Πάρα. Δεν το πιστεύω, Δημήτρη. Μάλλον δεν θα ξαναφάμε έξω μαζί.
2: Στεφανία, εμείς θα πάμε και θα
1: όχι, δεν κατάλαβες. Θα πάμε έξω, εσύ θα τρως τα δικά σου, δεν θα σταγγίξουμε και εμείς θα τρώμε τα δικά μας, δεν μας σταγγίξουμε.
0: Δεν πάμε για σουβλάκια συνήθως, Δημήτρη, γι' αυτό. Οπότε εντάξει, τα βρίσκουμε.
2: Πάμε για αυτά που τους αρέσουν, έτσι, τα θαλάσσια
1: εντάξει. Λοιπόν, Στεφανία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι. Επίσης.
1: Έρχονται τα μηνύματα και.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι έχω χάσει.
2: Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο, μου επιτρέπετε.
1: Ναι, ναι.
2: Ποιο είναι ο καλύτερο μεζέ?
0: Ποιο είναι?
2: Την παρέα, παιδιά.
0: Αλήθεια,
2: παρέα, δεν κάνει τίποτα. Εγώ όταν είμαι με τη Στεφανία ή όταν είμαι με σένα, Ελισάβετ, είναι η καλύτερη παρέα. Άρα δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Αυτά είναι. Πες τα, Δημήτρη. Γιατί με την καλή παρέα και τίποτα από αυτά να μην έχεις και ένα μικρό ποτηράκι κρασί να έχεις και με έναν γάβρο παστό, ό,τι θέλεις, κάτι πολύ απλό, ντομάτα, με αγγούρι. Θα περάσει η ώρα ευχάριστα.
0: Ναι, ναι. Τώρα... Ναι, τώρα εγώ με το Χριστούλια λίγο αγκούρι και λίγο γάβρο δεν είναι.
2: Άκου να δεις τώρα, αν έχουμε κανένα γαβράκι, κανένα σερδελίτσα, κανένα σταποδάκι, κανένα καλαμπαράκι.
1: Ναι. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι παρέα. Εδώ είναι, έχει στρώσει λουκούλι ο
0: γέμμα. Ναι, αυτό συμβαίνει. Κοίτα, το Ορφανά καταρχάς κέρδισε.
1: Ναι.
0: Νομίζω από.
1: Κατά κράτος, Στεφανία,
0: από
1: αυτό,
0: τα μηνύματα.
1: Μην το παλεύει, μην το παλεύει.
0: Δεν το παλεύω, έχει κερδίσει κατά κράτος. Επίσης είπαμε, με βολεύει με. Σκέψου που έχει πάει ο Κιμάς.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Η τιμή. Με βολεύει σου.
1: Μουσχάρι.
0: Τίποτα, τέλος.
1: Εγώ στο δικό μου κρεοπολείο.
0: Και έτσι περνάμε στο ρεπορτάζ.
1: 18, 19, 20 ευρώ το κιλό, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Καταλαβαίνω.
2: Να σας πω κάτι. Τώρα υπάρχει καλύτερο φαγητό καλοκαιρινό από τον Καγιανά, από τη Στραπατζάβα. Ντοματούλα και αυγά μέσα.
0: Πολύ ωραία.
2: Τώρα αφήσετε τώρα τι μάδε και όλα αυτά. Τώρα έχει.
1: Κάνει ζέστη.
2: Έχει ωραία καλοκαιρινά φαγητά τώρα στην χώρα μα. Μπορούμε να απολαύσουμε τα πάντα.
0: Έχεις δίκιο. Με έπεισες, Δημήτρη, δεν θα φτιάξω την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: την πάτησε ο Σοκράτης τελικά.
0: Λοιπόν, τελικά.
2: Θα σε πείσω για αυτά που θα σου πω τώρα.
0: Τώρα, για προχώρα.
1: Πάμε στα σοβαρά τώρα να δούμε τι να περιμένουμε. Γιατί η συμφωνία αυτή που την αποκαλούν Συμφωνία Κυρίων και μας λένε εδώ σε μηνύματα, μην τη λέτε έτσι. Γιατί είναι σκέτη κοροϊδία, έτσι λένε κάποιοι στα μηνύματά τους.
0: Ακόμα και εργαζόμενοι στο σούπερ μάρκετ,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Μετράμε μία εβδομάδα για να τεθεί σε ισχύ.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τώρα σε λιγότερα από 20 λεπτά, στις 11.30 έχει προγραμματιστεί το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου και ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι η πορεία της πρωτοβουλίας που έχουν πάρει τα σούπερ μάρκετ, οι βιομηχανίες και το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με τις μειώσεις σε βασικά αγαθά, κυρίως τρόφιμα, από την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έχει πλέον ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα και ποια προϊόντα θα μειωθούν, σε ποια ποσοστά και πώς θα μπορούν να τα εντοπίζουν οι καταναλωτές. Όλα αυτά πλέον μπαίνουν στην τελική ευθεία. Αυτό που έχω να σας πω ως πληροφορία, αυτό που έμαθα πριν από λίγο, είναι ότι μέχρι και την Παρασκευή ήταν περίπου 760 τα προϊόντα τα οποία έχουν προτίθεται οι βιομηχανίες τροφίμων και οι πολυεθνικές να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου. Είναι 750 μέχρι στιγμής, με 800 τα προϊόντα τα οποία έχουν στείλει οι πολυεθνικές και οι βιομηχανίες τροφίμων στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή τις λίστες με τα προϊόντα στα οποία θα προχωρήσουν σε μειώσεις, μεσοσταθμικές μειώσεις, πρέπει να σας πω 6, 7, 8% είναι οι μεσοσταθμικές μειώσεις. Αυτό που μαθαίνω, Ελισάβετ και Στεφανία, είναι το εξής, ότι μέχρι να τεθεί σε ισχύ την επόμενη Δευτέρα αυτή η συμφωνία για μειώσεις τιμών, τα προϊόντα θα ξεπεράσουν τα χίλια. Και αυτό γιατί ενώ και πριν από λίγες μέρες αυτό που γνωρίζαμε, αυτό που μαθαίναμε είναι ότι μέσα στη συμφωνία θα υπάρχουν μόνο τα επώνυμα προϊόντα. Τώρα μαθαίνουμε ότι θα υπάρχουν και κάποια, όχι τα περισσότερα, τα λιγότερα θα είναι, προϊόντα ιδιωτικής.
0: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί όντως ήταν εκτός, αυτό έλεγαν.
2: Λοιπόν, θα υπάρχουν, να δούμε πόσα θα υπάρχουν, δηλαδή αν θα είναι 700-800 τα επώνυμα και περίπου 200-300 τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Θα το δούμε αυτό μέχρι την Παρασκευή. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που θέλουν και τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες τροφίμων και προφανώς και η κυβέρνηση είναι η οποιαδήποτε μείωση γίνει να είναι αισθητή, να γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Θα υπάρχουν προϊόντα τα οποία θα μειωθούν και 10 και 15 και 20%. Η μεσοσταθμική μείωση είπαμε ότι θα είναι 6 με 7%. Από εκεί και πέρα αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μπορέσει μια οικογένεια που δαπανούσε για παράδειγμα 500-400 ευρώ το μήνα για σούπερ μάρκετ να έχει ένα κέρδος 30-40-50 ευρώ το μήνα από αυτές τις μειώσεις.
0: Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Οι περισσότεροι, ξέρεις τι ρωτάνε όμως. Θα είναι μείωση σε σχέση με τι? Δηλαδή, αν έχει ανέβει η τιμή στο Θεό και μετά κάνεις μείωση. Δηλαδή, μείωση σε σχέση με τι?
1: Και κάποιοι λένε ότι τεχνητά ανέβηκε η
0: όπως γίνεται σε πτώσεις.
1: Ανέβηκαν τιμές τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Αυτό θέλω να πω. Άρα, από τι μειώνεις?
2: Ωραία. Θα σας πω το εξής. Πρώτον,
0: η βάση ποια είναι?
2: θα σου πω, σύμφωνα με τα όσα, με τις αποφάσεις που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία πάντα με τα σούπερ μάρκετ της βιομηχανίας, Ιούλιο και Αύγουστο, αυτό μας είπαν, αυτό βλέπουμε την πλειονότητα των προϊόντων, τουλάχιστον και εμείς, δεν έχει πέσει στην αντίληψη μου κάτι διαφορετικό, ότι οι τιμές παγώσανε, ότι δεν έχουν υπάρξει αυξήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Προφανώς και οι τιμές βρίσκονται στα ύψη. Και το έχουμε πει από τον Real FM και από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και από όλες τις εκπομπές, ότι οι τιμές βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και γι' αυτό τον λόγο λαμβάνονται και αυτές οι πρωτοβουλίες, προκειμένου να υπάρχει μια ελάφρυνση. Μένει να το δούμε το τι εξαγγέλλεται ή το τι μαθαίνουμε εμείς και το μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Με το τι θα δούμε την επόμενη Δευτέρα, και κάθε μέτρο κρίνεται όπως έχουμε πει στην πράξη.
1: Ναι, Δημήτρη, θα πούν ότι μειώνουμε εμείς κατά 10% λέγω ή κατά 7% τα συγκεκριμένα γάλατα, για παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Αλλά σε σχέση με την τιμή μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, δηλαδή κλείδωσε η τιμή στη στάδε του μήνα,
0: ναι.
1: και σε σχέση με αυτήν την τιμή που είχε τότε, εμείς θα μειώσουμε 10%.
2: Ακριβώς, υπάρχει και αυτό. Στην όλη συνεννόηση που γίνεται υπάρχουν κλειδωμένες τιμές και ήδη έχουν κλειδώσει τιμές, δηλαδή όχι, δεν υπάρχουν αυξήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες έτσι ώστε να πει ότι κάποιος τις αύξησε τις τιμές και μετά τις μείωσε. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει, είναι σε ισχύ ένας νόμος ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για μένα και ίσως ο μοναδικός νόμος, ένας από τους, μια απόφαση πολύ σημαντική, όπου εκεί σου λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις εκτόσεις και προσφορές αν προηγουμένως έχεις αυξήσει τις τιμές των αγαθών σου. Δηλαδή για τρεις μήνες δεν μπορείς να κάνεις κάποια προσφορά, κάποια έκπτωση, εάν έχεις προχωρήσει προηγουμένως σε ανατίμηση. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι το εξής. Το πρόβλημα της ακρίβειας δεν λύνεται ούτε με συμφωνίες κυρίων, ούτε υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί το οποίο μπορεί να δώσει μια οριστική λύση. Το θέμα ποιο είναι? Να πάμε και να δούμε την επόμενη εβδομάδα κάποια προϊόντα τα οποία ξέρουμε όλα τα νοικοκυριά, όλοι οι καταναλωτές γνωρίζουν τις τιμές των προϊόντων που επιλέγουν. Να δούμε κάποιες αισθητές μειώσεις. Να δούμε δηλαδή κάποιες μειώσεις σε κάποια προϊόντα τα οποία έτσι κι αλλιώς υποχρέωση και για τα σούπερ μάρκετ και για τις βιομηχανίες των θύμων είναι αυτές οι μειώσεις να κρατήσουν τουλάχιστον για 2 μήνες και όλη η πρωτοβουλία να έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.
1: Και ας ελπίσουμε και για παραπάνω, Δημήτρη, γιατί μετά από τόσα χρόνια συνεχών ανατιμήσεων τα νοικοκυριά έχουν ανάγκη να δουν μειωμένες τιμές και να τις δουν και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Αυτά εννοείται ότι δεν τα... Δεν σας τα αναφέρω καν γιατί εξυπακούεται ότι τα νοικοκυριά πλέον δεν βάλλονται μόνο από τα τρόφιμα. Έχουν να πληρώσουν ακριβά ενίκεια, έχουν να πληρώσουν
0: ενέργεια.
2: Άρα έχει πολλά, ένα νοικοκυριό έχει πάρα πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσει, ειδικά από την έναρξη των ευθυνοπραξιών στη Μέση Ανατολή. Άρα προφανώς αυτό που περιμένουμε να δούμε την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε και μέσα στην τις επόμενες μέρες τελικά πόσα προϊόντα θα είναι, ποια προϊόντα θα είναι, αυτό που μαθαίνω είναι ότι δεν θα είναι ούτε μανταλάκια
0: ούτε καβουροπόδαρα
2: ούτε καβουροπόδαρα όπως την προηγούμενη φορά.
1: Ας ελπίσουμε να δούμε γάλατα, βούτυρα, να δούμε ζυμαρικά, να δούμε τα καθημερινής χρήσης.
2: Πολύ σωστά, να δούμε προϊόντα που καθημερινά μπαίνουν στο καλάθι των νοικοκυριών και να δούμε εάν τελικά όλα θα κριθούν, θα μπαίνουμε μέσα και στην πλατφόρμα και στο πόσο κάνει να δεν βλέπουμε.
1: Δημητρή, απορία. Πώς θα καταλαβαίνει κάποιος ποια είναι αυτά τα προϊόντα, θα υπάρχουν τα μπελάκια?
2: Ναι, προφανώς θα υπάρχει σήμανση, θα υπάρχουν τα μπελάκια, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι σε προσφορά. Άρα λοιπόν και στην πλατφόρμα είπαμε πόσο κάνει, θα μπορούν να μπαίνουν μέσα για να βλέπουν ποια προϊόντα έχουν μειωθεί. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι είπαμε ότι θα είναι προϊόντα όπως το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, βούτυρα, μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, καφές, δημητριακά, απορρυπαντικά, καθαριστικά. Γενικά θα είναι τα βασικά αγαθά. Μένει λοιπόν να δούμε από την επόμενη εβδομάδα σε ποια ποσοστά θα μειωθούν οι τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων και αν πραγματικά θα υπάρχει όφελος. Διότι αν δούμε ότι δεν υπάρχει όφελος για τους καταναλωτές, θα έχει γίνει μια τρύπα στο νερό. Υποθέτω όμως και θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον μέχρι να τα δω με τα μάτια μου, να δούμε με τα μάτια μου συγκεκριμένες τιμές,
1: όλοι μας,
2: ότι θα είναι μια πρωτοβουλία μου.
1: Όλοι, ναι. Και ξέρεις κάτι, Δημήτρη, ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά δεν θα τυναχθούν στον αέρα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάνε οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων και πού θα φτάσει το ντίζελ και ενδεχομένως μη δούμε τίποτα αυξήσεις
0: υπέρογγες
1: στο πετρελαίο κίνησης, το οποίο ευθύνεται για όλη αυτή την κατάσταση.
0: Και έρχεται μετά και 15 Οκτωβρίου και το θέρμανσης.
1: Ναι, και αρχίσει μετά η κουβέντα και πούνε ότι ξέρετε κάτι, έχει αυξηθεί το πετρελαίο κίνησης τόσο, τα πράγματα δεν πάνε καλά, αυτό μετακυλείται στο κόστος του προϊόντος, αυτό μετακυλείται τελικά στον καταναλωτή και δούμε άλλα πράγματα.
0: Δημήτρη,
2: η αβεβαιότητα, να πω συγγνώμη, Στεφανέ μου, η αβεβαιότητα υπάρχει. Βλέπουμε το πετρέλαιο και σήμερα να κινείται πάνω από τα $90 το βαρέλι, στα 91,5 είναι αυτή τη στιγμή, παρόλο που καταγράφει μια μικρή μείωση της τάξης το 1%, η αβεβαιότητα υπάρχει. Επίσης, συγγνώμη Στεφανία, και κλείνω και τελειώνω από αυτό. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι ένα σούπερ μάρκετ, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έχει 20.000 κωδικούς. Το ότι 1.000 κωδικοί θα μειωθούν είναι κάτι που εμένα και ένας να μειωθεί και 10 να μειωθούν είναι προσωστική κατεύθυνση. Αλλά εάν, παιδιά, είναι στους 20.000 κωδικούς να μειωθούν 1.000 και να αυξηθούν στους υπόλοιπους 19.000.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Λες και με πρόλαβες, είναι αυτό, πώς θα μπει φρένο σε αυτό και που δεν ξέρω αν έχει αποφασιστεί κάτι για να μπει φρένο σε αυτό ακριβώς περιγράφει για τους υπόλοιπους κωδικούς. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ποιο μέτρο κρίνεις, για παράδειγμα, από το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έληξε πέρυσι τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, κάπου εκεί.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, ποιο μέτρο κρίνεις όταν καλύτερο, αυτό που αποφασίζεται τώρα ή το καλάθι?
2: Εγώ αυτό το βλέπω πιο στοχευμένο.
0: Πιο στοχευμένο. Ή θα μπορούσε να είναι και συνδυαστικό. Εντάξει, το άλλο ήταν στοχευμένο στα ευάλωτα, βέβαια.
2: Αυτό που μαθαίνουμε και γενικότερα είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα, τουλάχιστον όσο έχουμε αυτή τη μεγάλη ενεργειακή κρίση. Λοιπόν, να βρεθεί μια φόρμουλα για μόνιμα χαμηλές τιμές σε κάποια προϊόντα. Αυτό είναι έτσι μια σκέψη που υπάρχει. Εγώ αυτό που θα ήθελα να δω, έστω και σε αυτά τα 1.000 προϊόντα, σε 1.500, γιατί δεν είναι όλοι που μετράνε τα ευρώ στο σούπερ μάρκετ, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει καν αυτό που συζητάμε. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως, πάρα πολύ, πλειονότητα των νοικοκυριών, που τους ενδιαφέρει και το τελευταίο λεπτό και το τελευταίο ευρώ. Άρα λοιπόν θα ήθελα να δω να υπάρχει μια ευρία γκάμα προϊόντων καθημερινής ανάγκης, όπου οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα και να είναι χαμηλές τιμές και να αλλάζουν. Δηλαδή, σήμερα έχει χ εταιρεία πολύ χαμηλές τιμές, αύριο έχει ψ, να αλλάζουν οι εταιρείες δηλαδή και τα προϊόντα για να λειτουργεί και ο ανταγωνισμός φυσικά. Λοιπόν, θεωρώ ότι στοχευμένες κινήσεις, έχουμε καταλάβει επίσης ότι δεν το έχουμε πεδώσει ότι δεν πρόκειται να μειωθεί ο ΦΠΑ ακόμη και σε βασικά αγαθά. Δεν υπάρχει τέτοια βούληση από την κυβέρνηση. Θεωρούν ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα περάσει τελικά.
0: Το λένε και το ξαναλένε, νομίζω πια.
2: Το λένε και το ξαναλένε. Εγώ το μόνο που θα σας πω είναι ότι θα επαναλάβω και για τα μέτρα που βλέπω να τίθενται σε ισχύ και για τα μέτρα που δεν τίθενται σε ισχύ, ότι κάθε μέτρο κρίνεται στην πράξη. Ό,τι και να λέμε εμείς πριν την εφαρμογή κάποιων μέτρων και ό,τι να εικάζουμε και ό,τι πληροφορίες και να μεταφέρουμε, εάν δεν το δούμε την επόμενη μέρα στην τσέπη μας πραγματικά να υπάρχει αυτή η μείωση του κόστους για καθημερινά είδη και ειδικά για βασικά αγαθά όπως είναι τα είδη διατροφής, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ ότι σε λίγα λεπτά, σε λιγότερο από 10 λεπτά λογικά θα ξεκινήσει και το Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα συζητηθούν όλα αυτά. Ο Τάκης Θοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έχει την εικόνα σήμερα για το τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό και τα υπόλοιπα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και μένει να δούμε εάν πραγματικά θα μπορέσουν τα νοικοκυριά να ανακουφιστούν μέσα από τις μειώσεις σε κάποια βασικά αγαθά.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Και για τη συμμετοχή στην έρευνα που κάναμε εδώ πέρα.
0: Βέβαια,
1: και στο debate.
0: Οι υποστηρικτές μου έχουν αυξηθεί, θέλω
1: να πω. Ναι, ναι.
0: Σταδιακά αυξάνονται.
1: Άστο, Στεφανία.
0: Τι να κάνω, να διαβάζει τα μηνύματα. Σου λέω, σταδιακά αυξάνονται οι υποστηρικτές των γεμιστών με κοιμά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Σε εμπιστέψαμε, εντάξει.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Ήταν καθοριστική η συμβολή σου, να ξέρει. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, φίλια. Real FM.
3: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
4: 6-8 Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ανέκδοτο.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
8: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
9: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
10: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα.
11: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, είχα να δω το φίλο μου τον Μπάμπη.
0: Ο Μπάμπη απασχολεί το εργατικό δυναμικό του σταθμού. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Σωστά.
1: Όχι και εσύ τώρα.
0: Ναι. Ναι, ήρθε ο Μπάμπης, ο οποίος είναι από τις διακοπές και θέλει να μοιραστεί τώρα τις εμπειρίες του και δεν ξέρω εγώ τι, και απασχολεί. Μπάμπη, δουλεύουμε εδώ πέρα, έτσι. Έκανουμε εκπομπή μέχρι τις 12. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ μηνύματα.
1: Ναι, βλέπω.
0: Για τις τιμές γίνεται χαμός. Δεν νομίζω υπάρχει έντονη δυσπιστία.
1: Σόπα, βρε, μου, αποκλείεται.
0: Δεν το πιστεύεις?
1: Μα γιατί το να λέω υπάρχει τώρα δυσπιστία? Γιατί έχουν πετύχει όλα τα προηγούμενα μέτρα? Γιατί?
0: Μα είχαν πετύχει τόσο πολύ, γιατί?
1: Γιατί?
0: Εγώ ρωτάω, εγώ δεν ξέρω.
1: Γιατί,
0: η Μαρία.
1: Γιατί έλεγαν θα πέσουν οι τιμές, θα τις συγκρατήσουμε τις τιμές και ανέβηκαν. Γιατί να υπάρχει
0: τάρταρα,
1: δυσπιστία?
0: Δεν τα βλέπεις κάτω.
1: Δεν καταλαβαίνω. Τις, γιατί να υπάρχει δυσπιστία?
0: Ναι.
1: Απορώ κι εγώ.
0: Μαρία στέλνει μήνυμα, λέει: πιστεύετε, λέει, αλήθεια, ότι θα γίνουν μειώσεις που πραγματικά θα τις δούμε στην τσέπη μας? Αν ελαττώσουν 10 ή 20 λεπτά το κιλό σε κάποια τρόφιμα, τη στιγμή που τα έχουν ανεβάσει 50 λεπτά ή 1 και 2 ευρώ το κιλό, φτάνει? Τι να φτάνει? Αυτό θα είναι η σχετική κοροϊδία. Δεν θα φτάνει απλά, γιατί αν έχεις ανεβάσει κάπου την τιμή και μετά λες, α, τι ωραία, την ρίχνω για 10-15 λεπτά, φυσικά είναι σχετική κοροϊδία. Είναι. Το ίδιο μήκος κυμάτος.
1: Μέτρα, συγγνώμη, τη Real Blog για τη Θεοδωρικάκο, για τις τιμές, κορίτσια, να βγάλετε τα σερβίτσα Κριστόφλ. Εντάξει, δεν έχει διαφημίσει από εμάς Κριστόφλ. Λοιπόν, από τις κασετίνες και τους μπουφέδες. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, δεν θα τα τρώσε απλά σερβίτσια.
1: Όχι, βέβαια. Όλα
0: έτσι,
1: αυτά τόσο ακριβά. Συγγνώμη, εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα δύο σακούλες.
0: Σακούλες τι?
1: Γέμισα δύο σακούλες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, γέμισα δύο σακούλες. Με ψώνια.
0: Μάλιστα.
1: Τι σα παρέχει, τι ώρα να πληρώσω? 100 ευρώ. 100 ευρώ δύο
0: σακούλες. Μα δεν πήρε και τι σακούλες, σου λέει. Τι γέμισε.
1: Λέω, εγώ φταίω, λέω, μάλλον με τι επιλογές μου. Δεν φταίει.
0: Ναι, τι πήρε? Σολομό, χαβιάρι και τα σχετικά.
1: Όχι, απλά είχε λίγο κρέας μέσα. Είχε
0: κρέας.
1: Τρεις μπριζόλες.
0: Βλέπει για να τρως τα γεμιστά με κοιμά.
1: Ναι.
0: Την πάτησες.
1: Ναι. 100 ευρώ, ρε παιδί.
0: Φαντασκέτα, Χριστιανή.
1: Τι πήρα, εσύ. Τι πήρα, φαγητό μια ημέρα έχει.
0: Μα τι φάγαμε, λαχανικά.
1: Δύο τυριά.
0: Και τυριά. Ήθελες τυριά.
1: Ναι, ναι, πήρα και τυρί.
0: Ναι, και δεν σου φτάνει να φας ένα ταπεινό τυράκι εκεί να το. Θες να διαλέγεις κιόλας.
1: Δύο τυριά, το ένα. Μια γραβιέρα της προσφοράς πήρα.
0: Κοίτα με και πες την αλήθεια.
1: Αλήθεια λέω. Η μία ήταν προσφορά, βέβαια.
0: Α.
1: Και η όχι, και η δεύτερη ήταν. Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί πήρα μια άλλη τελικά. Ναι.
0: Τις προσφορές να τις προσέχεις.
1: Τις προσέχω.
0: Έχεις δει που είναι κάποιες συσκευασίες που λέει αυτά. Για παράδειγμα, πες γκοφρέτες, τρεις γκοφρέτες.
1: Αυτό το λέγαμε προχθές.
0: Ναι.
1: Με τα μακαρόνια.
0: Και είναι πιο ακριβές από
1: αυτό
0: τη μία γκοφρέτα.
1: Αυτό λέγαμε, ότι η οικογενειακή συσκευασία σε κάποιες, μία πολύ γνωστή μάρκα, τα μακαρόνια,
0: ναι,
1: ήταν 3,40, αν θυμάμαι καλά, οικογενειακή. Ενώ το τεμάχιο, το απλό, ναι, έκανε 0,77, δηλαδή επί 3,08. Δηλαδή 3,08 ήταν να τα έπαιρνε σε χωριστά,
0: ναι,
1: και η οικογενειακή 3,40.
0: Γιατί να μην κάνω μια τριάδα, λοιπόν, παίρνοντας χωριστά.
1: Και στις γκοφρέτες και στις
0: σοκολάτες.
1: Το σου λέω, εγώ παίρνω μια συγκεκριμένη στον άντρα μου, είναι, γίνεται κατά κόρον αυτό.
0: Ναι, να σου πω, δεν ξέρω, έχουμε πάρει διαζύγιο με τη λογική.
1: Τι να πω.
0: Ή είναι όποιον πιάσουμε, δεν θα πάρει χαμπάρι, θα πει, α, ναι, οικογενειακή, α, προσφορά, άρα να την πάρω.
1: Τη μισή μπαταρία στο κινητό την ξοδεύεις στο σούπερ μάρκετ με υπολογισμούς, κανονικά. Με το κομπιουτεράκι.
0: Παιδί μου, πράξεις στο μυαλό, να ακονίζουμε κιόλας.
1: Έλα,
0: στην
1: ρε Ελισάβετ, θα κάνουμε πράξεις στο μυαλό εκείνη, λοιπόν, την ώρα για τόσο ήμαρτον και σε αυτό δηλαδή.
0: Γιάννης από το Ήλιον λέει, με όλο το θάρρος λέει, θεωρείται μέτρο η συμφωνία κυρίων. Μια συμφωνία τη χαρακτηρίζει προεκλογική ο Γιάννης. Μετά λέει, τι έχουν να κερδίσουν οι όμιλοι. Μετά λέει, ζητά μην αυξήσετε ή μειώστε λίγο τις τιμές. Δηλαδή ότι πάμε σε μια συμφωνία επειδή είμαστε σε προεκλογική σεζόν. Πάμε σε μία συμφωνία, έχει ζητήσει από τις πολυεθνικές και τους ομίλους των σούπερ μάρκετ. Βάλτε πλάτη και καλά. Αυτή είναι σε ελεύθερη,
1: ναι,
0: μετάφραση.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Το μήνυμα του Γιάννη, βάλτε πλάτη τώρα και μετά θα τα αφαιθούν ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Και για να μην ξεχνάμε, εντάξει, η συμφωνία θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε προϊόν θα πρέπει να παραμείνει, είπαμε, στην πρωτοβουλία για τουλάχιστον 2 μήνες. Θα μπορούν και εντός τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κωδικούς, αλλά να τηρούνται οι όροι. Θα ενημερώνεται η ανεξάρτητη αρχή, και μια που είπαμε ανεξάρτητη αρχή, όλο αυτό το πράγμα, mm-hmm, θέλω να πιστεύω ότι θα ελέγχεται. Δηλαδή, yeah, θέλω να πω ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.
0: Κανονικά, δεν θα έπρεπε. Αφού πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες.
1: Το λέω γιατί ακόμα και η πλατφόρμα αυτή, πόσο κάνει, που προφανώς είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, Και το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Ουσιαστικά είναι και ένα εργαλείο για τους ίδιους, για τον ίδιο τον ελεκτικό μηχανισμό.
0: Να, θέλω να σου πω ότι εγώ
1: είναι
0: δεν
1: μπροστά
0: έχω...
1: στα μάτια μας.
0: Ναι, εγώ δεν έχω χρόνο να μπω σε αυτή την πλατφόρμα.
1: Αυτοί που ελέγχουν θα έπρεπε να έχουν όμως.
0: Ναι, αυτοί που ελέγχουν εννοείται και το χρόνο θα έπρεπε να έχουν και την διάθεση και όλα τα στοιχεία στη διάθεσή τους. Αλλά εγώ λέω, δεν ξέρω εσύ τι χρησιμοποιείς. Εγώ δηλαδή,
1: όχι,
0: για παράδειγμα,
1: για
0: δεν έχω χρόνο να το κάνω αυτό.
1: Την χρησιμοποιώ όταν για δουλειά, ας πούμε, για να ενημερωθώ για,
0: να για
1: κάποια πράγματα.
0: Okay,
1: έτσι,
0: άλλο πράγμα
1: ρεπορτάζ.
0: Αυτό. Άλλο πράγμα αυτό.
1: Να δούμε και τι θα γίνει με τα σχολικά. Μην τα ξεχνάμε, γιατί δεν είναι ιδιαίτερο βάρος. Τα σχολικά, ναι, είπαμε και νωρίτερα, νομίζω αφιερώσαμε μεγάλο μέρος εκπομπής για το πόσο σημαντικό έξοδο είναι για τις οικογένειες.
0: Έρχεται σε λίγες μέρες.
1: Να δούμε, οπότε, επειδή στην πρωτοβουλία θα είναι ένα συμμετάσχο και στο σούπερ μάρκετ. Οπότε να δούμε.
0: Δεν έχει και άδικο ήδη. Ο Γιώργος, λέει, μην αργώνεις. Λέει, θα έρθει, λέει, και ο Ελνίνιο τώρα και θα βρεθεί πάλι η δικαιολογία να αυξηθούν.
1: Ναι. Ο Ελνίνιο. Να, επειδή για να δεις την ποιότητα, με τον κύριο Παπαδημητρίου για τον Ελνίνιο συζητούσαμε τώρα.
0: Α, για το Ελνίνιο συζητούσαμε. Και πώς θα επηρεάσει τις τιμές εδώ,
1: όχι,
0: δεν το πήγα τόσο μακριά.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ναι. Φίλε Γιώργο, έχεις δίκιο, γιατί και ένα πέταγμα πεταλούδας στην Κίνα, όπως έχει αποδειχθεί τελικά, μπορεί να επηρεάσει τις τιμές εδώ.
1: Μπορεί και μπορεί σίγουρα, αλλά τις επηρεάζει λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε η πεταλούδα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούκης.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα σήμερα.
1: Γι' αυτό θα ξαναδώσουμε ραντεβού αύριο στις 9.
0: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Δεν θέλω.
1: Ναι,
0: έχουμε ακόμα ένα τέταρτο.
1: 14 λεπτάκια, ναι.
0: Λοιπόν, Ελισάβετ μου, Κατερίνα μου, υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέρια Club, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέρια απολαμβάνουν προνόμια και εκτός από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
1: Και μην ξεχνάτε, όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Λοιπόν, σε μία τελευταία εξέλιξη,
1: ναι.
0: Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη γνωστοποίησε και επισήμως με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής την απόφασή της να ανεξαρτοποιηθεί από την κοινοβουλευτική.
1: Το περιμέναμε ότι θα γίνει.
0: Το περιμέναμε. Το είχε προαναγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό με ανάρτησή της.
1: Είχε στείλει και η Ρένα Δούρουτση εδώ στην προθεσμία.
0: Ναι, απλώς επειδή ήταν και αντιπρόεδρος της Βουλής, υπήρχαν κάποια διαδικαστικά θέματα και υποχρεώσεις, οπότε καθυστέρησε. Τώρα, πότε χάνει αυτοδικαίως τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής? Θα ανακοινωθεί, φαντάζομαι, και στην Ολομέλεια, δεν έχει ανακοινωθεί. Λοιπόν, θα ανακοινωθεί, αφού δεν έχει Ολομέλεια, λοιπόν. Οπότε, νομίζω τώρα είναι με 10 επισήμως, έτσι.
1: Φιλορροή συνεχώς.
0: Ναι,
1: φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε και η Ελισάβετ,
1: αυτό που έκανε εντύπωση.
0: Για την κυρία Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα.
1: Ναι, ναι, είχε δώσει την προθεσμία η Ρένα
0: Βουλή. Δε, όχι, ζητούσε αλλά, και έδρα, γιατί ζητά και έδρα.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά,
0: η Γεροβασίλη έχει αναξαρτοποιηθεί.
1: Ναι. Αυτό που είχε κάνει εντύπωση τις προηγούμενες ημέρες ήταν η κίνηση προς την Νίνα Κασιμάτη. Γιατί εκεί ήταν ορθά κοφτά εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι κινήσεις αυτές της Ρένας Δούρου έδειξαν ότι θέλει να δείξει στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει τα ηνία του κόμματος.
0: Είναι τρόικα, δεν τα έχει μόνη της.
1: Είναι τρόικα, γι' αυτό και περιμέναμε πώς και πώς να δούμε και τις αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Γιατί υπάρχει και Νίκος Παπάς.
0: Όχι, ο κύριος Παπάς τον είχαμε βγάλει εδώ με τον Σπύρο Παπαδάκη. Είχε πει ότι συμφωνεί και προσυπογράφει την επιστολή. Μας το είχε πει στον αέρα.
1: Άρα η κυρία Δούρου προφανώς λοιπόν δεν έκανε μόνη της την κίνηση, είχε συνεννόηση πιο πριν με τον Νίκο Παπά τουλάχιστον. Οπότε ήταν όμως μια κίνηση που πραγματικά εξέπληξε εμάς που είμαστε έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
0: για ποια,
1: δεν είναι συνηθισμένο.
0: Για την κυρία Κασιμάτη, λες.
1: Ναι, δεν είναι συνηθισμένο στον κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, αλλά η κυρία Κασιμάτη όντως απήχε εδώ και πάρα πολύ καιρό από τις κομματικές δραστηριότητες. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το φλερτ με το Πασόκ. Δεν έχει διαψευστεί κάτι, δεν καταλαβαίνω. Όντως δεν συμμετείχε πουθενά. Στην εκλογή. Καταρχάς δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Οι διαδικασίες μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ γίνονταν κάπως αλλιώς μέχρι τώρα. Αυτό θέλω να πω.
0: Ξαναλέω. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εγώ δεν έχω κάτι με την κυρία Κασιμάτη. Έχει κάνει ό,τι θέλει, πορευτεί όπως θέλει. Μα έχει κάνει ακόμα θέλει.
1: Εγώ άλλο λέω.
0: Αλλά είσαι ένα κόμμα και δεν έχει.
1: Εγώ λέω ότι ακόμα και έτσι, με μία επιστολή, την οποία είναι στο πρώτο ενικό πρόσωπο, αποφάσισα να κάνω αυτό. Δεν είναι ή δεν ήταν μέχρι τώρα τουλάχιστον το στυλ του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Είναι μία αλλαγή ρητορικής και είναι αλλαγή.
0: Ο κύριος Πολάκης πώς είχε βγει εκτός?
1: Δεν ήταν έτσι οι διαδικασίες η Στεφανία στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πιο συλλογικές, να το πω. Ήταν άλλου επίπεδου. Ο κύριος Πολάκης είχε και πολλά επεισόδια.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Έτσι. Είχε μαζεμένα πάρα πολλά επεισόδια μέχρι να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε.
0: Ο κύριος Παραντούρης πώς στέφηκε εκτός ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, μία απόφαση. Δεν είναι.
1: Εμένα πάντως με έξαπλησε. Εμένα μου έδειξε ότι κάτι αλλάζει στις διαδικασίες που θα ακολουθούνται μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς. Εντάξει, είναι και τελείως

0: δεν κόπηκε ο πρωινός καφές.
1: Αυτός ο πρωινός καφές.
0: Ναι, παιδί μου, θέλω να πω ότι ήταν εδώ γιατί προσπαθούν αυτό το πράγμα να επανασυνδέσουν. Αυτός είναι ο στόχος τους, το κόμμα με την κοινωνία, για να σε ανασυνταχθούν, για να ανεβάσουν και αυτά τα ποσοστά τα οποία είναι αρκετά χαμηλά.
1: Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή πάντως της εισήγησης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμέναμε και αναμέναμε ότι ενδεχομένως θα το προλαβαίναμε, αλλά μάλλον δεν θα το προλάβουμε στην δική μας εκπομπή.
0: Περιμέναμε γιατί ήταν 11.30.
1: Ναι. Δεν ξέρω μήπως έχει καθυστερήσει λίγα λεπτά.

0: Τώρα να πούμε ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στα νησιά. Έχουν μπει λουκέτα έως και 96 ώρες στα καταστήματα εκείνα τα οποία φαίνεται ότι πιάνονται για δεύτερη φορά ή και για τρίτη φορά να παρανομούν. Είχαμε ελέγχους σε γνωστό beach club στην Πούντα της Πάρου. Δεν είχαν εκδοθεί 174 αποδείξεις αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Φαντάσου τι τζίρο κάνει
1: αυτό
0: σε καθημερινή
1: τώρα,
0: βάση.
1: Καλά τη διαίρεση, εδώ πρόχειρα με το μυαλό.
0: Σκέψου γιατί τώρα αυτό είναι η εικόνα της, ας το πούμε έτσι. Α, πήρες το κομπιουτεράκι κατευθείαν, έτσι.
1: Πήρα, να δω.
0: Ναι. Λοιπόν, επιβλήθηκαν εκεί πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες.
1: Α, λίγα
0: ακόμα
1: είναι.
0: Ακόμα χειρότερη. Πώς είναι.
1: Καθόλου καλή στα μαθηματικά όμως, έτσι, όχι αστεία.
0: Εντάξει, δεν θα σε έβαζα να κάνεις και με το μυαλό του.
1: 10.274,57.
0: Ναι. Α, τίποτα, δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όχι, όχι, αυτά είναι λίγα.
1: Είδες
0: είναι...
1: και σε άλλον υπολογισμό, έκανες εκείνη την ώρα. Πήρες 10 χιλιάρικα, λες, ναι.
0: Ακούς τα 10 χιλιάρικα και βάζεις με το μυαλό σου. Κομωτήριο στη Σαντορίνη, παρακαλώ, δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις και επειδή ήταν υπότροπη η επιχείρηση, 96 ώρες λουκέτο. Μύκονος, επιχείρηση. Έτσι. Σου ερχόμαστε, όχι δεν ερχόμαστε, αλλά τέλος πάντων. Επιχείρηση μεταφοράς επιβατών με όχημα, δεν είχε κόψει 25 αποδείξεις. Χίος.
1: Τι έγινε στη Χίο?
0: Το νησί σου.
1: Δεν το ήξερα αυτό, δεν την είχα δει τη Χίο.
0: Λοιπόν, επιχείρηση εστίασης, δεν είχε εκδώσει 16 αποδείξεις συνολικής αξίας 2.200 κάτι ευρώ. Ψηλά πράγματα, δεν σήμερα. Εντάξει. 48 ώρες στο λουκέτο. Σάμος. Πάλι επιχείρηση εστίασης, δεν είχε κόψει αποδείξεις. Πόρος, υποκατάστημα επιχείρηση εστίασης και ενοικίασης ομπρελοκαθισμάτων, 16 αποδείξεις που δεν είχαν εκδοθεί. Αυτά είναι τα τελευταία.
1: Αυτό που είπες εντωμεταξύ με, με τα οχήματα που είναι...
0: Μύκονος.
1: Στη Μύκονο, μάλιστα. Θυμάσαι και αυτή την επιχείρηση της ΑΔΕ πριν από λίγες μέρες στη Δυτική Ελλάδα.
0: Κρουαζιέρα θα σε πω.
1: Όχι,
0: άλλο
1: με
0: λες.
1: Την εταιρεία που νίκιαζε τα 130 κάτι αυτοκίνητα.
0: Αυτά που ήταν, έπρεπε να είναι σε ακινησία.
1: Ναι, ναι, που είχε μπει μπροστά μου ένα ακόμα κάτι.
0: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη απάτη.
1: Αυτό ήταν μεγάλη απάτη.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ
1: μεγάλη απάτη. Πόσα... Εν τω μεταξύ, δεν έχεις βάλει 3 σε ακινησία.
0: Όχι βρε.
1: Πώς είναι πολύ, δηλαδή αυτό είναι και προκλητικό.
0: Ενδεχομένως το έχεις κάνει με ένα 2-3. Έχεις δει ότι δεν σε έχει πιάσει κανείς.
1: Εσύ πώς φτάνεις τα 100.
0: Και μετά πιάνεις
1: 32.
0: Σταδιακά φαντάζομαι. Δεν τα βγάλεις και τα 132 σε ακινησία με
1: την. Εν τω μεταξύ είναι όλα. Πόσα αυτοκίνητα δηλαδή για την ενοικίαση. Πόσα έχει.
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι το
1: μάλλον είναι όλα. Δεν είναι. Είναι όλα πιστεύω.
0: Να ήταν όλα.
1: Δεν μπορεί να δει μόνο.
0: Συγγνώμη, τι επιχείρηση ήταν. Όλα σε ακινησία.
1: 132 είναι πάρα πολλά.
0: Ναι, είναι πολλά. Προφανώς είχε και άλλα, γιατί θα έπρεπε να έχει και κάποια βιτρίνα. Να δείξει ότι υπάρχει έργο, λειτουργεί εδώ κανονικά.
1: Τι να πω. Απίστευτο.
0: Τι νομίζεις, Στεφανία, βρίσκεται η πατέντα?
1: Αυτό κι αν είναι πατέντα, η αλήθεια είναι. Επίσης, επειδή τώρα επιστρέψαμε και λέγαμε και νωρίτερα για την κίνηση στους δρόμους, ότι έχει αυξηθεί, καμία σχέση με την Παρασκευή, καμία σχέση με το Σαββατοκύριακο, και την επόμενη εβδομάδα θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και όταν ανοίξει το σχολείο θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Μην αρχίζουμε ξανά να μιλάμε για τα ατυχήματα με τα πατίνια.
0: Ναι, εννοείται ότι τώρα υπάρχει άλλο πλαίσιο πλέον.
1: Είσαι τραυματίστηκε για ένα 15χρονο στην Κυψέλη χθες. Λοιπόν, οπότε έπεσε στο δόστρωμα και χτύπησε το κεφάλι του. Λοιπόν, οπότε ας μην αρχίσουμε πάλι και να λίγο προσοχή, παιδιά.

0: Επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργεια συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Πρωτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Εντάξει, δεν είναι και για χόρταση, παιδιά.
1: Όχι, για χόρταση είναι. Κυρία Κατερίνα Μακέννη, ναι. 100 ευρώ τρεις σακούλες χωρίς κρέας, χωρίς φρούτα, χωρίς ζαρζαβατικά.
0: Βλέπεις.
1: Τσιγές μας.
0: Υπάρχει πλειοδότηση, υπάρχει και χειρότερα.
1: Υπάρχει νικήτρια. Λοιπόν.
0: Μέχρι εδώ ήταν. Ήμασταν για τρεις ώρες μαζί.
1: Ελπίζω το γκάλωπ να συνεχιστεί. Φαίνεται ότι κερδίζετε. Εσείς.
0: Ναι, εμείς.
1: Εσείς με τα ορφανά γεμιστά. Φαίνεται. Στο σουβλάκι όμως υπάρχει μεγάλο debate.
0: Keep it simple. Κράτα το απλό, Στεφανιάκαση, με αυτή είναι η συμβουλή.
1: Στο σουβλάκι υπάρχει όμως, είναι διχασμένο. Καλά. Το κοινό.
0: Εγώ νομίζω τώρα θα μπει πάνω στη φλής μέσα.
1: Το έχει λύσει το σουβλάκι.
0: Θα βάλει τα γεμιστά, όμως,
1: το έχει λύσει το σουβλάκι. Είναι χειμωνιάτικο γκάλωπ. Λοιπόν, τώρα μπορεί να επικεντρωθεί να συνεχίσει τον γκάλωπ με τα γεμιστά όρφανα.
0: Ωραία, από ό,τι καταλάβατε, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και δίνουμε τη σκυτάλη στο Μάνο Νιφλή και στον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, και θα είμαστε αύριο κοντά σας στις 9.
0: Στις 9. Καλή συνέχεια.

0: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
1: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
0: Για πες μου λοιπόν, medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
2: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
0: Το ρίχνω.
2: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
0: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
2: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
2: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινός 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: και 2. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Έχει ξεπεράσει το 1.200 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: πάντα και εδώ.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Prisma 92.
5: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
7: Κι άμα θέλω...

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ρίσμα 92.
4: Το θέμα της ημέρας.
5: Πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το βλέμμα στραμμένο στην οικονομία, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Με αφορμή τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία, τονίζοντας ότι οι αντιδράσεις της Άγκυρας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό και πως το μοναδικό ζήτημα προς συζήτηση με την γείτονα παραμένει η οριοθέτηση και ως το Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια έρχεται ο Δημητρής Γκάτσιος με ρεπορτάζ.
6: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη πατρίδας μας προς το 2030. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να καταρτηθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης των πόρων. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση, την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών, ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων.
5: Δημήτρη, καταρχάς να σε καλωσορίσω στην οικογένεια του Real FM και να σου ευχηθώ καλή αρχή.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να ευχηθώ καλή νέα πολιτική χρονιά, η οποία μας οδηγεί στην εθνική κάλπη, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να υπενθυμίσουμε ότι την τοποθετεί την άνοιξη του 2027. Τα σενάρια λένε ακόμα και βαθιά την άνοιξη του 2027. Κάνουν λόγο ακόμα και για τον Μάιο, αλλά έχουμε μπροστά μας μήνες να τα συζητούμε αυτά και να τα σχολιάζουμε.
5: Είμαστε λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ. Τυχαίνει να είναι σε προεκλογικό χρόνο αυτή η ΔΕΘ και ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη, εκτός από την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, και τον οδικό χαρτί ως το 2030.
7: Ναι, είναι η αποκαλούμενη και ατζέντα 2030. Μια ατζέντα που δημιουργεί η ομάδα κυβερνητική υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Έχουμε πληροφορίες ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης θα εστιάσει τις αναφορές του στο οικονομικό σκέλος της ατζέντα 2030. Στη συνέχεια και στους μήνες που θα ακολουθήσουν, θα καθώς θα έχουμε και ένα μεγάλο κύκλο περιοδιών του Πρωθυπουργού, τόσο εντός της Αττικής όσο και της περιφέρειας. Θα δούμε και τα έτερα με το παθή σε Ατζέντα 2030. Αυτά σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, με την ανάπτυξη, με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πολύ περισσότερο με τα γεωπολιτικά, καθώς κεντρικός στόχος της κυβέρνησης, όπως συνηθίζει να επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, είναι η συνεχής ενίσχυση της ασφάλειας και η συνεχής ενίσχυση της αμυντικής οράκησης της χώρας. Και το λέω αυτό για να κάνω την γέφυρα για το νέο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα με αφορμή τις νέες αναθεωρητικές εξάρσεις της γείτονος που έχουν στόχο να γκριζάρουν το Αιγαίο, με αφορμή αυτή τη φορά το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά το μόνο που συζητούμε με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, επεσημάνε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνει λοιπόν τις εθνικές κόκκινες γραμμές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν μια αναφορά στα γεωπολιτικά, καθώς γενικότερα το πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι περισσότερο κοινωνικό και οικονομικό. Έχει κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, καθώς ο Πρωθυπουργός και συζητείται εντός της Ηρώδου Αττικού 19, αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πρέπει να τρέξει η κυβέρνηση, γιατί θα πρέπει 30 Σεπτεμβρίου να κατατεθεί το τελευταίο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκταμείευση και των τελευταίων πόρων. Μίλησε ο Πρωθυπουργός, τον είδαμε να αναφέρεται και στην χθεσινή ανάρτησή του, την κυριακάτικη ανάρτησή του, και για την απομείωση του χρέους. Το χαρακτήρισε ως ισχυρό αποτύπωμα τόσο για την πολιτεία όσο και για την νέα γενιά. Είναι ένα ορόσημο ότι αυτό επάνω στο οποίο πατάει η κυβέρνηση προκειμένου να δομήσει την ατζέντα της εν όψη της Διεθνούς Έκτασης της Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα, εντός του Υπουργικού Συμβουλίου, αναμένουμε τη Σοφία Ζαχαράκη να μιλήσει για την προετοιμασία εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς. Αναμένουμε επίσης το μέτωπο της ακρίβειας, ένα μέτωπο να υπενθυμίσουμε παραμένει σταθερά πρώτο τις απαντήσεις των πολιτών όταν ερωτώνται για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αναμένουμε από τον Τάκη Θεοδωρικάκο να ενημερώσει για την ελοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών. Ενεργοποιείται την 1η Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια λίστα η οποία ήδη έχει φτάσει τους 750 κωδικούς και 60 προμηθευτές. Παραμένει ανοιχτή για νέες προσθήκες μέχρι την τελευταία στιγμή.
5: Και λίγο αργότερα θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Τις επόμενες ημέρες λοιπόν οριστικοποιούνται και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, με στόχο την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τη στήριξη της παραγωγής και την προώθηση των επενδύσεων. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει τώρα η Σύση Σταυρο Πιέρακου.
0: Ελισάβετ, μια σειρά από μέτρα με ορίζοντα την επόμενη τετραετία πρόκειται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα ξεδιπλώνονται σταδιακά στους προϋπολογισμούς από τον φετινό προϋπολογισμό του 27 και των επομένων ετών και θα αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, ευάλωτους πολίτες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βασικά μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν είναι αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης ώστε να ελαφρυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κατάργηση του τέλους επιτηρεύματος για τα νομικά πρόσωπα, μείωση της προκαταβολής φόρου και μια σειρά μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Να στα πάρουμε λοιπόν το καθένα από αυτά χωριστά με βάση τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να έχει αποδώσει πολύ σημαντικά έσοδα, περίπου 500 εκατομμύρια από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά είναι ομολογείται από όλους ότι έχει προκαλέσει πολιτική ζημιά στην κυβέρνηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζονται διορθώσεις σε μια σειρά από παραμέτρους που προσδιορίζουν το τεκμαρτό εισόδημα, με κυριότερη τη μείωση της επιβάρυνσης με βάση τον βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης του κάθε επαγγελματία. Δηλαδή, όσο πιο συνεπής είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δυνατότητα περιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος που προσδιορίζει η εφορία. Το ύψος δηλαδή του τεκμαρτού δεν θα αντιμετωπίζεται ως ένα σταθερό ποσό, αλλά θα μπορεί να μειώνεται με βάση τη συμμόρφωση του κάθε επιχειρηματία, αν δηλαδή συνεπείς στις υποχρεώσεις του, δηλαδή δηλώνει σταθερά τα εισοδήματά του, εκδίδει τα παραστατικά που πρέπει, εμφανίζει καθαρή και πλήρη εικόνα των συναλλαγών και δεν παρουσιάζει φορολογικές παραβάσεις. Είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που, εφόσον τα πληρεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας, σύμφωνα με το σχεδιασμό θα έχει μείωση.
5: Ανάλογα λοιπόν με το βαθμό συμμόρφωσης θα είναι ακριβώς και η σταδιακή μείωση των τεκμηρίων. Ναι.
0: Λοιπόν, και με βάση τον αριθμό συμμόρφωσης θα υπάρξουν και οι παρεμβάσεις, οι αλλαγές που θα γίνουν. Επίσης, έχουμε κατάργηση του τέλους επιτηρεύματος για τα νομικά πρόσωπα που φτάνουν το τέλος ημερός και 1.000 ευρώ ετησίως. Έχει καταργηθεί, να θυμίσουμε, για τα φυσικά πρόσωπα. Σταδιακή μείωση προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων. Σήμερα ο συντελεστής 80% εξετάζεται να υποχωρήσει τα επίπεδα του 60% ή του 55% με ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αποκλιμάκωσης εντός της τετραετίας. Θα έχουμε μεταφορά φορολογικών ζημιών προς συμψηφισμό σε βάθος δεκαετίας αντί πενταετίας που ισχύει σήμερα. Διατήρηση της στρόφιγγας της φθηνής χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα. Ενώ για τους συνταξιούχους το επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση της ενίσχυσης των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβρη. Τα σενάρια είναι δύο, να διαμορφωθεί στα 400 ευρώ. Υπάρχει και ένα ακόμα πιο φιλόδοξο σενάριο, να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή να διαμορφωθεί τα 446 ευρώ και να παρουσιαστεί ως μόνιμη εθνική σύνταξη. Αλλαγές θα υπάρξουν και στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, ώστε να επιβάλλεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει το όριο των 1.446 ευρώ και όχι στο σύνολο του ποσού. Είναι κάποια από τα μέτρα που είναι στο τραπέζι και αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
5: Τις επόμενες μέρες λοιπόν θα έχουμε και μια πιο καθαρή εικόνα. Τώρα πάμε και στα καύσιμα, γιατί τυπικά η επιδότηση στο ντίζελ λήγει στις 31 Αυγούστου. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου αλλά και των καυσίμων παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Να θεωρούμε δεδομένη μια παράταση των μέτρων στήριξης?
0: Ελισάβετ, δεν είναι λίγη μόνο η μείωση της κρατικής επιδότησης.
5: Και από τα δηληστήρια, οι εκτόσεις.
0: Είναι διπλή δηλαδή η μείωση. Με το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, με τις τιμές να είναι πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο και για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, πρέπει να θεωρούμε σχεδόν δεδομένη την παράταση στην κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Αναμένεται μέχρι την Τετάρτη να κλειδώσει η τελική απόφαση και οι πληροφορίες μας είναι αυτές, καθώς αν δεν υπάρξει ενίσχυση οι τιμές θα διαμορφωθούν σε ακόμα ψηλότερα επίπεδα και γνωρίζουμε ότι εύκολα η άνοδος του ενεργειακού κόστους θα επιβαρύνει τις μεταφορές και θα τροποδοτήσει νέες ανατιμήσεις στην αγορά τροφίμων. Οπότε
5: φαντάζει μονόδρομος από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ακριβώς η παράταση της κρατικής επιδότησης.
5: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταυροπιεράκου και να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο των Βενζινοπολών και Πρατηρίουχων Αττικής, τον Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη ζήτησε πιο ριζικά μέτρα.
3: Τα σχέδια του τι θα γίνει με τον πόλεμο, η τιμή των πετρελαίων, πετρελαίου θέρμανση και πετρελαίου κίνηση θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι και το οικονομικό επιτελείο θα έχει γνώσει του γεγονότος. Μα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο και το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά. Ήδη είμαστε ταλαιπωρημένοι όλοι και τα πρατήρια υγροκαυσίμων και οι καταναλωτές από τη μεγάλη διάρκεια των υψηλών τιμών. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να παρθούν μέτρα πιο ριζικά, πιο ουσιαστικά. Θα πρέπει να μειωθεί η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ΦΠΑ. Για όσο διαρκεί αυτό το φαινόμενο, αν αύριο το πρωί σταματήσει αυτός ο πόλεμος και αρχίζουν και διατίθενται τα προϊόντα στην αγορά, δηλαδή το αργό πετρέλαιο προς δίληση, σημαίνει ότι θα έχουμε για μεγάλο, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τη βενζίνη και το πετρέλαιο σε υψηλό επίπεδο.
5: Όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης και τις εξελίξεις σχετικά με την πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από την επόμενη εβδομάδα. Η μεσοσταθμική μείωση υπολογίζεται κοντά στο 6,5 με 7%. Πόσα προϊόντα θα αφορά, θα μας πει τώρα ο Δημήτρης Χριστούλιας.
8: Ελισάβετ, μέχρι την περασμένη Παρασκευή περίπου 65 βιομηχανίες τροφίμων και πολυεθνικές είχαν αποστείλει τις λίστες τους στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή με περίπου 750 προϊόντα τα οποία αναμένεται να μειωθούν τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές των προϊόντων φτάνει το 6-7%, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM Elizabeth, ο τελικός αριθμός των προϊόντων που θα πωλούνται φτηνότερα από την επόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα κυμαίνονται από 900 μέχρι 1000 θα είναι τα προϊόντα και σε αυτά τα 900 με 1000 προϊόντα οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και το ποσοστό του 15%. Αξίζει να σημειωθεί ότι αφού οι βιομηχανίες τροφίμων ανακοινώσουν τα προϊόντα στα οποία θα πωλούν φτηνότερα, θα μπορούν συνέχεια τα σούπερ μάρκετ να κάνουν περαιτέρω μειώσεις προκειμένου το όφελος να είναι ακόμη μεγαλύτερο για τους καταναλωτές. Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό, Ελισάβετ, είναι ότι τα σούπερ μάρκετ θα έχουν τη δυνατότητα να εντάσσουν την πρωτοβουλία μείωση τιμών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Να σου πω ότι οι κατηγορίες με τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις είναι το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, το βούτυρο, οι μαργαρίνες, το βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές, δημητριακά και είδη πρωινού, σοκολάτες και μπισκότα, αναψυκτικά, απορριπαντικά πλυντηρίου, πιάτων και καθαριστικά γενικής κρίσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής όπως αμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, αλλά και σχολικά είδη.
5: Μπράβο, γιατί πλησιάζει η ώρα που θα πρέπει οι γονείς να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και πάλι.
8: Σωστά, έρχεται η ώρα που οι γονείς θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να προμηθευτούν τα σχολικά είδη για τα παιδιά τους. Να σου πω επίσης ότι η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία θα πρέπει να παραμείνει για τουλάχιστον σε αυτήν 2 μήνες. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν εντός τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κυκλικούς υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα τηρούνται οι ίδιοι όροι συμμετοχής και θα προηγείται ενημέρωση της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Επίσης, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Και τέλος, Ελισάβετ, προβλέπεται ενιαία σήμανση στα σούπερ μάρκετ και στα ράφια, ώστε τα προϊόντα να αναγνωρίζονται εύκολα από τους καταναλωτές. Ελισάβετ.
5: Από τους πιο δύσκολους μήνες, χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, Απόστολος Ραυτόπουλος, μιλώντας στο Real FM το Σεπτέμβρη, καθώς, όπως είπε, ένας μισθός δεν φτάνει για φροντιστήρια και σχολικά είδη 2 παιδιών.
9: Είναι ανάλογα για ποια τάξη μιλάμε, έτσι. Γιατί αν βρούμε τσάντα σακίδιο που λέμε, μπορεί να το βρεις και στα 5 ευρώ, αλλά το σακίδιο αυτό δεν είναι για να βάλεις τα βιβλία και τα τετράδια της πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού. Είναι ένα απλό σακίδιο για τον υπηαγωγείο, για τέτοια. Τώρα, εάν βρούμε τις τσάντες τις επώνυμες, ιδίως αυτές που θέλουν τα παιδιά σε σχέση με πέρσι, μπορεί να τις βρούμε και σε τιμές σε 30, σε 40, σε 50 ευρώ. Υπάρχουν και πολύ ακριβότερες αυτές οι επώνυμες τσάντες, οι οποίες είναι, θα έλεγα, πανάκριβες όσο έκπτωση και αν τηρήσουν την εθνική. Συμφωνία. Ανάλογα με την ποιότητα παίρνεις και το προϊόν. Για δύο παιδιά, εάν έχει ένας μια οικογένεια η οποία το ένα πηγαίνει να πω στο γυμνάσιο και το άλλο στο δημοτικό, πράγματι ένας μισθός δεν του φτάνει. Έτσι λοιπόν είναι ένα επιπρόσθετο κόστος πλέον για το κάθε νοικοκυριό και την κάθε οικογένεια.
5: Τώρα την ίδια ώρα είναι ανησυχητικά τα νέα από την αγορά ενέργειας, καθώς σήμερα καταγράφεται ένα μεγάλο άλμα στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ρεύματος, με την τιμή της μεγαβατόρας να αγγίζει τα 168 ευρώ. Μαζώνουν τα φίδια, Μαρή Παπακοσταντίνου, αφού σε λίγες μέρες θα μάθουμε και τις τιμές ρεύματος για το Σεπτέμβριο.
10: Ακριβώς, Ελισάβετ, μετά το διάλειμμα του 15 Αυγούστου, η ανάκαμψη της οικονομικής πλέον δραστηριότητας σε συνδυασμό με τη διατήρηση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα οδήγησε τη μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα για σήμερα κοντά στα 168 ευρώ ανά μεγαβατόρα, περίπου δηλαδή 0,109 ευρώ ανά κιλοβατόρα στη μέση σποτ τιμή, καταγράφοντας σημαντικό ημερήσιο άλμα άνω του 50% μετά το Σαββατοκύριακο. Τώρα, ως προς τους λόγους, τώρα να πούμε λίγο, Ελισάβετ, που επηρεάζουν τη τιμή ρεύματος, να πούμε ότι οφείλονται στο ακριβό φυσικό αέριο, γιατί οι τιμές του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό δίκτυο TTF παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, άνω των 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσσεων και των ανησυχιών στη Μέση Ανατολή. οφείλονται στην αυξημένη ζήτηση ενέργειας, η υψηλή κατανάλωση ηλεκτρισμού λόγω των θερμών καιρικών συνθήκων και της αυξημένης ζήτησης εν μέσω θέρους πιέζει το σύστημα και στις περιφερειακές πιέσεις, αφού παρά τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα, η ενεργειακή αγορά της ευρύτερης περιοχής κινείται ανωδικά, διατηρώντας τα κόστη ψηλά. Για όλους αυτούς τους λόγους τώρα, χιλιάδες καταναλωτές από τον επόμενο μήνα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Και για να αναλύσουμε περαιτέρω την κατάσταση, παρά την υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεσημεριανές ώρες, το σύστημα αναγκάζεται να επιστρατεύει τις ακριβές θερμικές μονάδες φυσικού αερίου για να καλύψει τη ζήτηση τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Αυτή τώρα η στρέβλωση κλειδώνει τις οριακές τιμές σε υψηλά επίπεδα. Και καθώς η χονδρική αγορά αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της λιανικής, οι αυξήσεις αυτές αναμένεται να αποτυπωθούν καθαρά στα κειμενόμενα τιμολόγια. Οι πάροχοι ενέργειας λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα απορροφήσουν το μέρος του κόστους με εκτόσεις ή αν θα μετακυλήσουν όλο το βάρος στους καταναλωτές. Να πούμε λοιπόν πως περίπου επηρεάζονται οι καταναλωτές ανά κατηγορία. Τα πράσινα τιμολόγια, τα ειδικά που αποτελούν και την πλειοψηφία των οικοκυριών, επηρεάζονται άμεσα. Αν η τάση αυτή διατηρηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οι χρεώσεις που θα ανακοινωθούν για το Σεπτέμβριο θα πάρουν την ανιούσα, εκτός αν ενεργοποιηθούν γενναίες εκτόσεις από τους παρόχους ή τις κρατικές επιδοτήσεις. Τα κίτρινα τιμολόγια που είναι τα κειμενόμενα, η επιβάρυνση επίσης θα φανεί αμέσως στον επόμενο εκαθαριστικό λογαριασμό, καθώς η τιμή τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μέση μηνιαία τιμή του χρηματιστηρίου ενέργειας. Τα μπλε τιμολόγια όμως τα σταθερά, οι συγκεκριμένοι καταναλωτές παραμένουν απόλυτα προστατευμένοι, έχουν κλειδωμένη τιμή κιλοβατόρας και δεν θα δουν καμιά αλλαγή, επιβεβαιώντας ότι σε περιόδους έντονης μεταπτώτας τα σταθερά συμβόλαια λειτουργούν ως ασπίδα. Τώρα βέβαια αυτό δείχνει η τρέχουσα άνοδος, αναδεικνύει για ακόμα μια φορά τη δομική αδυναμία της εχώρης αγοράς ενέργειας. Γιατί το παράδοξο να έχουμε σχεδόν μηδενικές τιμές το μεσημέρι λόγω των φωτοβολταϊκών και εκτόξευση το βράδυ, δείχνει ότι η πράσινη μετάβαση χωρίς επαρκή αποθήκευση ενέργειας αφήνει τα νοικοκυριά απροστάτευτα. Έτσι λοιπόν, και αυτό που προτείνει η ειδική ως τη στρατηγική άμυνας για τα νοικοκυριά είναι η μεταφορά των ενεργοβόρων καταναλώσεων, δηλαδή πλυντήρια, θερμοσύφωνα κτλ., να γίνεται τις μεσημεριανές ώρες, 11 με 4. Και αυτό να το έχουν ως
5: δύσκολο βέβαια, αν σκεφτούμε ότι ο περισσότερος κόσμος εκείνη την ώρα είναι στη δουλειά του, Μέρη.
10: Σωστό, Ελισάβετ μου, αλλά τότε οι τιμές λόγω ΑΠΕ υποχωρούν σημαντικά. Οπότε, μία λύση, αν μπορούμε να προστατευτούμε και κατά πόσο μπορούμε να προστατευτούμε, είναι μία λύση που προτείνουν αυτοί και οι ειδικοί.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στη μεταφορά της ιστοιχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Την ώρα, μάλιστα, που σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Άμυνας, εξετάζεται το ενδεχόμενο επιστροφής των Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει.
11: Λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αναχώρησε η σκυροβολαρχία των Patriot από το λιμάνι της Καρπάθου με αρματαγωγόπλιο του πολεμικού ναυτικού και η κατεύθυνση ήταν προς την Κρήτη. Εκεί όπου θα αναπτυχθεί προκειμένου να θωρακίσει ακόμα περισσότερο τις υποδομές που υπάρχουν, τις στρατιωτικές υποδομές που υπάρχουν στην Κρήτη. Οι πληροφορίες του Real FM αναφέρουν ότι δεν θα μετακινηθεί κοντά στη Σούδα, αλλά θα είναι στο ανατολικό άκρο της Κρήτης. Mm-hmm. Και αυτό διότι υπάρχει ήδη στοιχεία Patriot η οποία επιχειρεί που καλύπτει την περιοχή της Σούδας. Ωστόσο, από εκεί που θα είναι, θα συνεχίσει να καλύπτει και όλο το κομμάτι του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, σε ό,τι αφορά η συστοιχεία των Patriot που βρίσκεται στην Ελβίσα, δηλαδή την ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας, υπάρχουν σκέψεις, ακόμη και από συζητήσεις τους, από την Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει η κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο και αφού έχει προηγηθεί η ΣΕΑ, δηλαδή Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
5: Τώρα, Χρήστο, ακούσαμε στην αρχή του δελτίου για το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στις ανακοινώσεις της Αθήνας για τη δημιουργία ελληνικών θαλάσσιων πάρκων. Και η Real News της Κυριακής κυκλοφόρησε με τα 4 σενάρια της κρίσης. Γιατί από ό,τι φαίνεται, υπάρχει εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα η Τουρκία ενδέχεται να κλιμακώσει τις αντιδράσεις και να έχουμε ακόμα και τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Από την πλευρά της.
11: Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι η Άγκυρα δείχνει μια συνέπεια ως προς το λόγο της και τις θεωρίες, τις ανυπόστατες θεωρίες τις οποίες κατά καιρούς αναπτύσσει, με κυριότερη το ανυπόστατο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Πάνω σε αυτό λοιπόν, αλλά και το Κάζους Μπέλι, το οποίο συνεχίζει να είναι ενισχύ από το 1995, το οποίο έχει ψηφίσει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Πάνω λοιπόν σε αυτά τα δύο έρχεται η Τουρκία και προχωρά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο από σκαριθήματα πάνω σε χάρτη, καθότι στερούνται κάθε νόμιμης κάθε νομιμοποίηση διεθνούς νομιμοποίησης. Στο Πεντάγωνο έχουν αποκωδικοποιήσει όλο αυτό το οποίο έχει ξετυλίξει η Τουρκία, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα και σε συνδυασμό με τις αντινόμενες παραβιάσεις του εθνικού αεροπόριου αλλά και τις αερομαχίες που έχουμε με ελληνικά μαχητικά. Για να τα σταχυολογήσουμε, το πιθανότερο είναι το ότι θα έχουμε το πρώτο σενάριο είναι παιχνίδια με τις ναύτεξ, δηλαδή ότι όταν θα θελήσει η Ελλάδα να εκδώσει ναύτεξ, ειδικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα έρχεται με το πρόσχημα των θαλάσσιων πάρκων να τα ακυρώνει η Τουρκία. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ο πόλεμος της δικαιοδοσίας σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ειδικά με την πάγια τουρκική επιδίωξη για το διαμελισμό του Αιγαίου από τον 25ο μεσημβρινό. Το τρίτο είναι το μπλόκο στις θαλάσσιες υποδομές και κυρίως σε ό,τι ποντίζει από αισθητήρες το πολεμικό ναυτικό, προκειμένου να μπορεί να θωρακίζει την ελληνική επικράτεια σε ό,τι αφορά υποβρύχες δραστηριότητες, κυρίως από την Τουρκία. Και το τέταρτο είναι ο διπλωματικός και πληροφοριακός πόλεμος, δηλαδή η Άγκυρα ενδέχεται να επιχειρήσει μια πρωτοφανή αντιστροφή της πραγματικότητας, μεταφέροντας τη γεωπολιτική διαφορά στο πεδίο της οικολογίας και των διεθνών οργανισμών.
5: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα και στη νέα γυναικοκτονία που είχαμε στη Νέα Σμύρνη, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης έφτασε στην περιοχή με το αυτοκίνητό του, έστησε καρτέρι στην άτυχη γυναίκα και την πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές. Ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το παρελθόν του, καθώς Θεοδόση Πάνου φέρεται ότι πριν από 10 χρόνια είχε συλληφθεί στα Τύρανα.
12: Βεβαίως, και μάλιστα για βιασμό της συζύγου.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Είναι ένα ερωτηματικό. Ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι αστυνομικοί ποιο μπορεί να.
6: Ψάχνουν προφανώς το κινητό του και τις άλλες συσκευές για να δουν αν υπήρχαν κάποιες συνομιλίες άλλου τύπου, κάποιοι διαπληκτισμοί.
5: Όχι μόνο στο δικό του κινητό, αλλά και στο κινητό του θύματος ψάχνουν οι αστυνομικοί να βρουν κάποιες απαντήσεις. Αυτές οι απαντήσεις όντως μπορεί να προέλθουν από αυτά τα δύο κινητά, γιατί μπορεί η γυναίκα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο να είχαν ανταλλαγή μηνυμάτων, όπου εκείνα διαφαίνεται ίσως και η διαφορά που μπορεί να είχε. Προκύψει. Σημαντική πάντως, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, σημαντική θεωρείται και η κατάθεση της αδελφής της 45χρονης, η οποία φαίνεται να γνώριζε αυτή την προσωπική επαφή που είχε η ίδια με τον μετέπειτα δολοφόνο της και αυτόχειρα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε μια αποστροφή του λόγου της στην κατάθεση είπε ότι είχε δείξει την αδελφή μου ένα όπλο και της είχε πει ότι αν συμβεί το οτιδήποτε, με αυτό εδώ θα λύσω τις όποιες διαφορές μπορεί να υπάρξουν. Δεν σας το μεταφέρω μοταμό, προφανώς.
6: Αυτό συνάδει και με τις μαρτυρίες, ναι, που λένε ότι την είχε απειλήσει την γυναίκα με
5: ακριβώς
6: την ζωή της.
5: Ακριβώς. Μάλλον είναι χαρακτηριστικές και οι φωτογραφίες του στα social media με τα όπλα στα χέρια. Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι η λογική εδράζεται στα μαθηματικά και συγκεκριμένα στον πολύ απλό τύπο το ένα και ένα κάνει δύο, συνήθως δεν φωτογραφίζεται με όπλα.
6: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς μια μαρτυρία για την υπόθεση.
7: Ξύπνησα στις 5.30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς, μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Οι τρεις πυροβολισμοί τους έχω δει πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μία γυναίκα με την κόρη της.
8: Σε ποιον όροφο έμενε η κοπέλα?
7: Στο ισόγειο. Στο ισόγειο. Ναι, δίπλα στην είσοδο του ασανσέρ έμενε.
6: Στο μεταναστευτικό τώρα, από χθες το πρωί μεταφέρθηκαν 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες από την Κρίστη προς την Σάμο και την Λέσβο σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των δομών στο νησί που ασφικτιούν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο. Ωστόσο, έχουν προκληθεί αντιδράσεις στα δύο αυτά νησιά. Στον Real FM μίλησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος απίφθινε έκκληση να μην επιβαρυνθεί άλλο η Λέσβος με μετανάστες.
9: Αφού μας λέγανε δεν θα έρθει κανείς και έρχονται,
5: σημαίνει ότι τα λεγόμενα δεν έχουν βάση. Πιθανόν να μην έχουν βάση. Εάν ισχύσει αυτό που λέτε και ελέγχθη από τα Υπουργεία, θα είμαστε ικανοποιημένοι με απογοήτευσή μας. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν ίσχυσε να μην έρθει κανείς, αλλά θα είμαστε ικανοποιημένοι που θα φύγουν. Η απόφαση που πήραμε, και ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές, ήταν παρόντες οι δήμαρχοι, ήταν παρόντες πολλοί κόσμος, η απόφαση είναι να μην ξαναδεχθούμε νέα αποστολή. Αυτή έγινε αναγνία μας, δεν θα τη δεχθούμε, δεν θέλουμε καινούργια αποστολή. Κάνουμε έκκληση το επιβαρημένο νησί με τον Αφθόδη και με τις μνήμες του μεταναστευτικού, που 1 εκατομμύριο άνθρωποι αποδιδάσκαν στις ακτές του νησιού, να μην το ξαναεπιβαρύνουν. Υπάρχουν πολλές άλλες δομές να πάνε να καταγραφούν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
6: Μείνετε μαζί μας σε λίγο, σε κλειόπαρα τεταμένου καύσωνα ολόκληρη χώρα. Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει πάνω από τους 40 βαθμούς.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Μπαμπά, σε ποιες Στεφανία.
11: Ναι.
12: Έρχεσαι, πού είσαι.
11: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά.
12: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
11: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
12: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχει δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα.
11: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
12: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή.
13: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
14: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
15: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
14: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
15: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
14: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την παρατεταμένη ζέστη που μας ταλαιπωρεί τα σοαρνιακέ εδώ και λίγες ημέρες και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα προς τέλη της εβδομάδας.
2: Έτσι φαίνεται, θα πέσει λίγο από την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, αλλά Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα πάλι Κυριακή θα έχουμε ένα τελευταίο φαντάζομαι πικ που θα πλησιάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μπαίνοντας ο Σεπτέμβρης θα εκλογικευθεί λιγάκι και θα πέσει η θερμοκρασία, όχι βάτος απότομα, μην περιμένουμε, θα πάει 37, 36, 35 που είναι ψηλές θερμοκρασίες όπως για να
1: πολύ
2: το κάνουμε.
1: Πολύ ψηλές, είμαστε
2: εποχή.
1: Και στο τέλος του Αυγούστου.
2: Ναι, τέλος Αυγούστου, δεν είμαστε συνηθισμένοι. Είχαμε καλομάθη από τον Αύγουστο που μέχρι και της Παναγίας μας είχε παγώσει εδώ που τα λέμε μερικές φορές. Πάντως και αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με την θερμοκρασία να διαρκεί, να φτάνει τους 37 με 38, τοπικά τους 39, να αποκλείεται και 40 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Στα νησιά τους 34 με 36, τα 12 έως 37. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Ασθενείς ανέμους στον Σαρονικό, 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ το πολύ. Αλλά στον Εβοϊκό θα έχουμε 6 με 7 μποφόρ και τον υδράργυρο να φτάνει αύριο τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, μόνο που στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε κάποιες μπόρες στα γύρω όρινα. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό, θαλάσσιο αύρα 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να σου πω ότι αυτή η αστάθεια και το μεσημέρι σήμερα και αύριο θα διατηρηθεί στα υπηρωτικά. Βρέχει αυτή τη στιγμή στα ορεινά των Γρεβενών, της Κοζάνης, αλλά είναι ψηλά στα βουνά οι μπόρες αυτές. Και το μόνο κακό που μπορούν να προξενήσουν είναι κάποιος κεραυνός στην καμένη γη, στην ζεστή γη. Τώρα, υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα, μπορώ να πω, ότι έχουμε ένα μελτέμι 6 με 7 μποφόρ, όμως είναι καυτό.
1: Είναι αυτό, πώς γίνεται.
2: Είναι η ερώτηση
1: γιατί
2: που μου κάνουν όλοι.
1: Είδαμε το αεράκι και αναθαρίσαμε λίγο, ναι, αλλά μετά το νιώσαμε ότι αυτό είναι τόσο ζεστό. Ναι.
2: Δυστυχώς,
1: δεν το φανταστήκαμε ότι είναι μελτέμι.
2: Δυστυχώς είναι μελτέμι, αλλά έρχεται από τα Βαλκάνια, που τα Βαλκάνια φλέγονται και αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Με συνέπεια να είναι ζεστό το μελτέμι, ιδιαίτερα στις προσύνεμες περιοχές δράσαν ανεμιστήρας, ενώ στις υπήνεμες περιοχές σαν αερόθερμο. Στη Θεσσαλία δηλαδή και στη Νότια Πελοπόννησο που αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε 40, άκουσα ότι προανήγγειλε σε ποιες περιοχές θα έχουμε 40.
1: Ναι.
2: Πρέπει να απαντήσουμε. Έτσι λοιπόν, 40 αυτή τη στιγμή έχουμε στη Σπάρτη, στην ευρύτερη περιοχή, λόγω του Ταϊγέτου. Έρχεται ο άνεμος από πάνω. Ο Ταϊγέτος ανεβάζει την θερμοκρασία στις υπήνεμες περιοχές, με αποτέλεσμα να έχουμε εκεί 40. Επίσης, 40 έχουμε και στη Μεσσηνία, που πάλι λόγω του Ταϊγέτου έχουμε την ίδια κατάσταση. Έτσι έχουμε 40-41 βαθμούς στη Λακωνία, τη Μεσσηνία, στον Πύργο 40, από εκεί και πέρα 38, από εκεί και πέρα 38-39, στην Αττική έχουμε 39 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στα Πατήσια.
1: Ναι, τα Πατήσια είναι τα πιο ζεστά στην Αττική. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι τις τελευταίες μέρες βλέπω το Κιλκής και τις Σέρες. Το τελευταίο διάστημα γενικά βλέπω περιοχές που στο μυαλό μας είναι πιο δροσερές.
2: Ναι,
1: επειδή είναι τόσο βόρεια.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και του παιδινού της περιοχής, είναι ο ζεστός άνεμος που έρχεται, που και τα Σπαρτά που λέει και το παλιό εμβατήριο.
1: Μοιάζει περισσότερο με λίβα παρά με μελτέμι.
2: Ακριβώς, ναι. Και χώρια που εκεί οι σταθμοί δεν μετράνε και καλά τις θερμοκρασίες, είναι λίγο εκτεθειμένοι στον ήλιο, γιατί οι θερμοκρασίες αυτές είναι υποσκιάν. Οπότε και η θεωρία λέει πρέπει να είναι υποσκιάν και κάτω από γκαζόν. Αυτά
1: τα
2: πράγματα.
1: Προδιαγραφές.
2: Οπότε γι' αυτό εκεί οι θερμοκρασίες είναι λιγάκι πιο ανεβασμένες.
1: Λοιπόν, άρα πάμε έτσι μέχρι την Τετάρτη από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Την Πέμπτη θα πάρουμε μικρές ανάσες δροσιάς.
1: Πολύ μικρή ανάσα δροσιάς και μετά Σαββατοκύριακο πάλι ζέστη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί η φετινή έξαρση του ιού του δυτικού νείλου στη χώρα μας. Τα κρούσματα καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μέχρι στιγμής έχουμε μετρήσει η Πελαγία Κατσούλη 157 κρούσματα και 13 θανάτους. Αλλά από ό,τι φαίνεται τα αδιάγνωστα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα.
3: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, το λένε οι ειδικοί επιστήμονες, καθηγητής όπως ο Γκίκας ο Μαγιορκίνης, έχει επισημάνει ότι τα πραγματικά κρούσματα, η πραγματική εικόνα είναι διαφορετική. Είναι τουλάχιστον δεκαπλάσια, ενδεχομένως ακόμη περισσότερα. Και αυτό γιατί η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνεται, όταν δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή δεν ανήκει στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, ανοσοκατασταλμένοι, δεν εμφανίζουν συμπτώματα σοβαρά, είναι ήπια και δεν αναζητούν βοήθεια. Οι αρχές εννοείται ότι βρίσκονται στο κόκκινο, σε απόλυτη επιφυλακή, καθώς αναμένεται έξαρση επιπλέον τις επόμενες 2 εβδομάδες, και στο επίκεντρο της επιτήρησης βρίσκονται περιοχές, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε αυτό, όπως τα Σπάτα, η Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο Μεσογείας, η Βάρη, η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Αγία Παρασκευή, η Παλίνη και το Χαλάνδρι, δηλαδή ανατολικά, βόρεια,
1: προάστια. Το μισό λεκανοπέδιο Αττικής.
3: Ακριβώς. Η χώρα μας, να πούμε ότι κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς την επιδημιολογική εικόνα που έχει καταγραφεί αυτή την εποχή. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει την περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. Επισημαίνει ότι η εικόνα θυμίζει αρκετά σημεία το 2018, αν θυμάσαι, και τότε η χώρα μας είχε αντιμετωπίσει μια σημαντική έξαρση. Και ότι οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε αυτό το διάστημα, συνδυασμό με βροχοπτώση και αυξημένη υγρασία, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών κουνουπιών. Εννοείται ότι θα πρέπει όλοι να λαμβάνουμε μέτρα αυτοπροστασίας, όπως μας έχουν πει όλοι οι ειδικοί, και αξίζει να ακούσουμε τι δήλωσε στο σταθμό μας η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
4: Μετά από λίγες μέρες μπορεί να εκδηλωθεί η βαριά μορφή τουλάχιστον. Επομένως, και δεν υπάρχουν εξετάσεις να κάνουμε, παραδείγματος χάρη στο φαρμακείο, για να διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό στην ουσία οι μόνες που διαγνώσκονται είναι οι περιπτώσεις οι βαριές που πηγαίνουν στο νοσοκομείο, κυρίως με μηνικό εγκεφαλίτιδα, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις, έτσι ώστε να διαφοροδιαγνωστεί κατά πόσο πάσχουν από τον ιό του δυτικού Νείλου και έχουν αυτά τη συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα, και βλέπουμε ότι σταδιακά με τους υπηρώτερους χειμώνες και τα πιο παρατεταμένα καλοκαίρια έχουμε αύξηση και των περιοχών και στην Ευρώπη που πλέον πλήττονται από τον ιό του δυτικού Νείλου, αφού σταδιακά τα τελευταία 1-2 χρόνια γίνονται όλο και μεγαλύτερες αναφορές τελικά περιοδικά για περιοχές εκτός των Βαλκανίων, της Ισπανίας για παράδειγμα, πλέον Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία.
1: Η κυρία Ψαλτοπούλου, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στην αναζήτηση κρίσιμων στοιχείων επικεντρώνεται η έρευνα του ελληνικού FBI, της Αρχής Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών για τα ακριβή αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου Bell στην περιοχή Εξάμπελα της Ύφνου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο χειριστής του ελικοπτέρου. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το πίσω στροφείο κρύβει το μυστικό. Ωστόσο, Αλέξανδρε Κόντι, η Real News έχει πληροφορίες ότι υπήρξε κάποιο γεγονός πριν από τη μοιραία πτήση.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, μιλάμε για πληροφορίες που μιλούν για παραλήψεις και κρίσιμες παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο, παρότι απαιτούνταν πριν την μοιραία πτήση. Στην πραγματικότητα υπάρχει μία μαρτυρία που αναφέρεται σε μία δοκιμή που θα έπρεπε να έχει υπάρξει πριν από την απογείωση. Αναλυτικά, οι πηγές της εφημερίδας κάνουν λόγο για ένα γεγονός που υπήρξε πριν από την μοιραία πτήση που κατέληξε στην συντριβή του ελικοπτέρου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Απαιτούνταν μια τεχνική παρέμβαση, η οποία δεν έγινε. Το γεγονός μάλιστα που προϋπέθεται αυτή την τεχνική παρέμβαση δεν είχε διαπιστωθεί σε προηγούμενη πτήση. Έτσι έπρεπε να έχει υπάρξει και παρέμβαση αλλά και δοκιμή πριν απογειωθεί το αεροσκάφος από την βάση στο Μαρκόπουλο Αττικής με προορισμό την Σύφνο. Τώρα, εξετάζεται από τις αρχές που προανέφερες, την ελληνική αστυνομία, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τον ΕΟΔΑΣΑΜ, αν αυτό το γεγονός έχει καταγραφεί στο βιβλίο συντήρησης και συμβάντων.
1: Καθώς
5: του
1: όλα πρέπει να καταγράφουν.
5: Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι αυτό πρόκειται για ένα ακραίο σενάριο, δηλαδή να υπήρξε ένα τέτοιο γεγονός και να μην έχει διερευνηθεί, αλλά είναι δεδομένο ότι με την κατάληξη που είχε δυστυχώς η μοιραία πτήση, είναι δεδομένο ότι θα ερευνηθεί και αυτό το συμβάν. Να πούμε επίσης ότι Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην χώρα μας οι συγγενείς και δικηγόροι του, οι δικηγόροι τους. Μιλάμε για το βρετανικό, για το ζευγάρι από την Βρετανία. Θα πρέπει να υπάρξει η ταυτοποίηση και η μεταφορά των σωρών στην πατρίδα τους. Δυστυχώς όμως οι πληροφορίες λένε ότι θα αργήσει το πόρισμα, το οποίο θα μιλά για τα αίτια της τραγικής συντριβής. Δεν θα το έχουμε μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Αλέξανδρο Κόντι, επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News. Σχεδόν 9 μήνες μετά την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας στη χώρα μας και την ενίσχυση των ελέγχων στους δρόμους, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη διαφοροποίηση στις συνθήκες που επικρατούν, συγκεκριμένα σε 60.000 ελέγχους Σοφία Γαλάνη για αλκοτέστ που έκανε η Τροχέα Αττικής το διάστημα από 27 Ιουλίου έως 17 Αυγούστου. Μόνο 476 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί. Να και μια θετική είδηση.
6: Πράγματι, λιγότερο αλκοόλ, περισσότερη προσοχή στους δρόμους και μείωση των παραβάσεων. Αυτός ήταν ο στόχος για την ελληνική αστυνομία από τις αρχές του 2026, η οποία διπλασίασε τα μπλόκα στους δρόμους με έμφαση στα αλκοτέστ. Σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των ποινών που έφερε ο νέος κώδικας οδήγησης κυκλοφορίας, το μήνυμα ήταν σαφές, Ελισάβετ. Οι εποχές που ορισμένοι πίστευαν ότι θα βγουν να διασκεδάσουν και θα γυρίσουν στο σπίτι οδηγώντας μεθυσμένοι χωρίς συνέπειες έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Ένας στόχος που επετεύχθη για την ώρα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τροχέας, όπως είπες, σε 60.000 ελέγχους για αλκοτέστ που έγιναν από το διάστημα 27 Ιουλίου στους 17 Αυγούστου στο λεκανοπέδιο της Αττικής, 476 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί, κάτι που αντιστοιχεί σε μόλις 0,78% ποσοστό επί του συνόλου.
1: Είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους ελέγχους που γίνονταν πριν από πολλούς μήνες.
6: Σε ιστορικό χαμηλό μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε, Ελισάβετ, σύμφωνα με τα στοιχεία και όπως εκτιμούν τα στελέχη της Τροχέας, οι οδηγοί όντως μείωσαν το αλκοόλ και είναι πιο προσεκτικοί συνολικά. Μία τάση που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους λόγω και των εντατικών ελέγχων στους δρόμους, σε συνδυασμό όμως με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος έχει αυστηροποιήσει πλέον και τις ποινές. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αφορούν μόνο το λεκανοπέδιο της Αττικής, για τις ελέγχους που έκανε η Τροχέα στο διάστημα από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου σε Λουτράκη και Αγίου Θεοδόρους έγιναν 1.300 έλεγχοι για αλκοόλ και συνελήφθησαν μόλις 2 πολίτες να οδηγούν μεθυσμένοι. Βεβαιώθηκαν συνολικά μόλις 13 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είναι μειωμένα τα ποσοστά. Φαίνεται ότι όντως ο κόσμος.
1: Και ας ελπίσουμε ότι έτσι θα παραμείνουν.
6: Περισσότερο. Όσο συνεχίζω, να σας πω ότι η Τροχέα διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση όλο το επόμενο διάστημα, γιατί παραμένει η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ένα από τα βασικά ζητήματα οδικής ασφάλειας και φυσικά έχει παίξει ρόλο και η αυστηροποίηση των ποινών, οι οποίες έχουν γίνει από το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να πω ενδεικτικά ότι όσοι πλέον εντοπίζονται να οδηγούν μεθυσμένοι, ειδικά όταν μιλάμε για υψηλά ποσοστά, δηλαδή άνω του 0,60, εκεί υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρές ποινές. Να πω ενδεικτικά ότι πλέον δεν υπάρχει μόνο πρόστιμο που είναι στα 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 90 μέρες. Πλέον υπάρχει και το ποινικό σκέλος, γιατί οι δράστες αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης από 2 μήνες έως και 5 χρόνια αν διαπιστωθεί ότι έχουν περισσότερο αλκοόλ στο αίμα τους από το 0,60 που είναι το όριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Στην διεθνή επικαιρότητα τώρα είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τις απειλές των ΗΠΑ για οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Πάντως την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στην Ουάσιγκτον. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει σχετικά.
7: Η κυβέρνηση Τραμπ

0: της χώρας, που αποτελεί και τη βασική πηγή των εσόδων της. Στο επίκεντρο των αμερικανικών σχεδίων βρίσκονται τα μικρά και μεσαία κινέζικα δηληστήρια, τα οποία αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, καθώς και οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που διευκολύνουν την επιστροφή των εσόδων από τις εξαγωγές στην Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν, ο επικεφαλής του Νότου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζάι, απείλησε με διακοπή της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ, καθώς και με αντίπεινα εναντίον χωρών της περιοχής που θα συνεργαστούν με την Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Αλίμπαχ, δήλωσε πως ο οικονομικός πόλεμος που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους γυρίσει μπούμεραν. Όλα αυτά, Ελισάβετ, την ώρα που το αδιέξοδο στις συνομιλίες για τα στενά του Ορμούζ συνεχίζεται, είναι άλλωστε ενδεικτικό πως το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από εκεί μόλις 4 πλοία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
2: Αθλητικά.
1: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
3: Καλή εβδομάδα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Νίκες των γηπεδούχων στις 5 από τις 6 αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Στη Νέα Φιλαδέλφια η πρωταθλήτρια ΑΕΚ επικράτησε εύκολα με 4-0 του νεοφώτιστου Ηρακλή, με τους τρεις επιθετικούς της Ένωσης να σκοράρουν 2 γκολ ο Γιώβιτς και από ένα η Βάργα και η Τζίνι. Στο Γεωργίος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός αγχωτικά πήρε το τρίποντο με 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο, που είχε κορυφαίο τον τερματοφύλακά του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Άνετα χθες το βράδυ στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-0 το Λεβαδιακό. Στο Ηράκλειο ο ΟΦ ήταν καλύτερος και κέρδισε με 2-0 τον Βόλο. Με το δεξί μπήκε στο πρωτάθλημα και ο Πανετολικός, επικρατώντας με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης. Με 3-2 κέρδισε με ανατροπή ο Άρης στην Τρίπολη την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Μέχρι το 88 λεπτό ο Άρης ήταν πίσω στο σκορ με 2-1. Ο Φαμπιάνο έφερε το παιχνίδι στα ίσια και ο ίδιος παίκτης στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για την νίκη της ΑΕΚ με 4-0 επί του Ηρακλή, ο Ζήνη, που πέτυχε το τέταρτο γκολ της Ένωσης, ανέφερε.
4: A Liga a ganhar e graças a Deus conseguimos.
5: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σαν ομάδα, γιατί μπορέσαμε και ξεκινήσαμε με το δεξί, κάναμε μια καλή εμφάνιση. Θέλαμε να κάνουμε μια καλή αρχή στην αρχή της σεζόν. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτά που εφαρμόζουμε και αυτά που προπονούμαστε καθημερινά. Βγήκανε πολλά πράγματα, δόξα τω Θεώ, μπορέσαμε σκοράραμε 4 γκολ. Σε προσωπικό επίπεδο είμαι χαρούμενος που βοήθησαμε την ομάδα και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω για να βοηθάω την ομάδα.
3: Ο Νταβίτ Κάρμο πέρασε αλλαγή στο 57ο λεπτό και στο 82ο λεπτό σημείωσε τον νικηφόρο τέρμα του Ολυμπιακού. Δύο λεπτά νωρίτερα ο Ελκαμπή είχε χάσει πέναλτι. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο σκόρερ των Ερυθρολεύκων.
6: Πραγματικά προσπαθήσαμε σήμερα. Όσο βλέπαμε πως περνάει η ώρα και τον γκολ δεν έμπαινε, παρόλο που δημιουργούσαμε και προσπαθούσαμε πολύ. Η αλήθεια είναι πως και εμείς και ο κόσμος τρεσαριζόμασταν. Όμως πραγματικά ο αντίπαλος θερματοφύλακας έκανε καταπληκτική δουλειά σήμερα. Ευτυχώς ήρθε η στιγμή που έβαλε τον γκολ. Μπορεί να μην ήταν ένα όμορφο γκολ, αλλά μερικές φορές έτσι μπορεί να γίνεται. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε με νίκη.
3: Ο Δημήτρης Πέλκας στην Τούμπα ήταν ο σκόρερ του τρίτου από τα 4 τέρματα του ΠΑΟΚ και μόλις πέτυχε τον γκολ το αφιέρωσε στον προπονητή του Αλέσιο Λύση, κάνοντας μια θερμή χειραψία.
7: Είχαμε κάνει κάποιες κουβέντες προηγούμενες ημέρες. Είχα ζητήσει μια ευκαιρία, μου την έδωσε σήμερα και πρέπει να τον ευχαρίσει αυτό εν όλο.
3: Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ στάθηκε και στην αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια, που πλέον είναι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, λέγοντας:
7: να κάνει το παιδί να το ευχαριστηθεί, να το απολαύσει εκεί που πήγε. Για μένα προσωπικά πρέπει να φτάσει ακόμη πιο ψηλά, να φτάσει στο elite-elite επίπεδο. Δεν μιλάω elite-elite, μιλάω για Real Madrid και Barcelona. Όσο και να ακούγεται τώρα αυτό κάπως, έτσι πιστεύω εγώ ότι μπορεί να φτάσει αυτό το επίπεδο. Και μακάρι να φτάσει, να το θαυμάζουμε και όλοι να λέμε ότι ένα δικό μας παιδί από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ έχει πετάξει τη στιγμή ψηλά και κάνει περήφανη όλη τη Θεσσαλονίκη.
3: Ικανοποίηση στον Όφη για το καλό ξεκίνημα, με τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή της ομάδας, να δηλώνει.
8: Σίγουρα προφανώς είναι άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Έχω ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που δεν έχει τελειώσει τίποτα και θα πάμε μέσα στη Σόφια να προκριθούμε.
3: Δεν έπαιξε στην πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός με την Κυφσιά, κάνοντας χρήση του δικαιώματος να πάρει αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του. Στο Στίβο τώρα, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα, ισοβαθμώντας με τον Νορβηγό Σόντρε Γκούντορσεν στο Diamond League που έγινε στην Σιλέσια της Πολωνίας. Προσπάθησε να σπάσει το δικό του πανέλληνο ρεκόρ που είναι 6-17, όμως ήταν άκυρο στις 3 προσπάθειες στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Ο Σουηδός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ Μόντο Ντουμπλάντιτς κυριάρχησε στον αγώνα με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Τη δεύτερη νίκη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία πέτυχε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών, επικρατώντας με 3-1 σετ της Βουλγαρίας και πλέον είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Αύριο αντιμετωπίζει την Αυστρία και με νίκη σφραγίζει την είσοδο στους 16. 2 χρυσά, 3 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο χθες στην κολύμβηση για τη χώρα μας στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο στην Ιταλία. Η Άννα Ντουντουνάκη μετά την κατάκτηση το Σάββατο της πρώτης θέσης στα 50 πεταλούδα κέρδισε και στα 100 πεταλούδα. Το χρυσό μετάλλιο

0: Το πήρε ο πρωταθλητής Ευρώπης Απόστολος Χρήστου στα 50 Ήπτιο.
1: Σίγουρα το χάρηκα. Στόχος μου ήταν να κερδίσω σήμερα, να φέρω το χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα, να ακούσω για δεύτερη φορά τον εθνικό ύμνο μέσα σε μια εβδομάδα και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ τυχερός που έχω αυτή τη δυνατότητα να κολυμπάω τόσο καλά και να φέρνω επιτυχίες για τη χώρα μου.
0: Την Κύπρο αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων η εθνική μας ομάδα μπάσκετ σε φιλική αναμέτρηση. Το Σάββατο έχει κερδίσει επίσης σε φιλικό 89-81 την Πολωνία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
2: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Μουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Γάλεο και ο στριψού του Χαϊδαρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία, στη Σαλιπέδου Κόνονος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
2: Διαβάζουμε στο real.gr Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές. Και στο ενικός.gr πώς μπορεί το Ιράν να επιτεθεί στη Βουλγαρία, γιατί δεν χρειάζεται πυράβλους, ο αδύναμος κρίκος της αεράμυνας και το σενάριο των δολιοφθορών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γαλάνη και ο Θοδωρής Αξελός. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχή.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινός 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
9: This is gonna be absolutely massive.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
12: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κοιτάξτε, έχω απέναντί μου το Λάσκαρη αγοραστό. Τώρα ο Λάσκαρης παλιά καραβάνα, η Λουκία δεν είναι εδώ ακόμα, θα γυρίσει σε μια εβδομάδα, ελπίζω. Γιατί οι ολοκαινές διακοπές για πάντα μπορεί να κρατήσουν και λίγο παραπάνω. Καλά να είναι και να περνάει καλά και να ξεκουράζεται και το έχει ανάγκη με το πρόγραμμά της. Λοιπόν, άκου, Λάσκαρη, επειδή γνωριζόμαστε εδώ πόσα χρόνια, από το 2015, 11 χρόνια. Δεν φαντάζομαι να μου πεις 24 Αυγούστου που γύρισα και γυρίσαμε καλό χειμώνα, γιατί αλλιώς δεν θα ξαναμιλήσουμε. Όχι, δεν υπάρχει έτσι. Δεν υπάρχει. Είμαστε 24 Αυγούστου. Το σλόγγαν μας είναι παντοτινό. Καρβέλα σβήση είναι παντοτινή και οι δύο εξάλλου. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Έτσι δεν είναι?

Ναι, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, αλλά όχι για όλους. Και ξέρετε, αυτό είναι για μένα ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ, γιατί το είχαμε συζητήσει συνεχώς. Το είχαμε κάνει σήμερα εδώ με τη Λουκία Γκάτσου, ότι και θα το ξανακάνουμε και από την άλλη εβδομάδα που θα είναι μαζί μας, ότι για μένα είναι απαράδεκτο, αδιανόητο, να μην έχει τη δυνατότητα ένας στους δύο Έλληνες, γιατί αυτό είναι το ποσοστό, να πάει διακοπές. Να πάει σαν άνθρωπος με την οικογένειά του, μόνος του, ότι είναι συνταξιούχος, μισθωτός, πατέρας, μητέρα, γονείς, μονογονεϊκή οικογένεια, παιδιά, θεία, ανήψια, να πάνε να ξεκουραστούν, να κάνουν τα μπάνια τους, να ξεσκάσουν, να γεμίσουν μπαταρίες, να αντιμετωπίσουν αυτό τον καθημερινό Γόλγοθα, να πάρουν την ανάσα που χρειάζονται και να γυρίσουν με γεμάτες μπαταρίες για να βγάλουν τον επόμενο χειμώνα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούμε αυτονόητα, ένα στους δύο δεν μπορεί να τα απολαύσει, όχι γιατί δεν θέλει, αλλά γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Γιατί ο συνταξιούχος παίρνει κάτω από 1000 ευρώ. Πού να περισσέψουν το μήνα όταν θέλει τα 600 για νίκη, για δόση δανείου, με 400 ευρώ θα πάει διακοπές, θα πάει σούπερ μάρκετ, θα πληρώσουν, θα δείτε, θα σας πω σε λίγο λογαριασμούς τώρα ρεύματος, το τι έρχεται, ρεύμα και αέριο, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Έχουμε hat-trick πλέον, θα πάει και διακοπές. Και με 400 ευρώ, για πόσες είναι, για 3 ώρες εννοείται, θα πάει διακοπές μέχρι τη Λούτσα και θα γυρίσει. Γιατί με 400 ευρώ το μήνα να περισσεύουν από τη σύνταξη, τι διακοπές να πάει. Λοιπόν, εγώ επιμένω ότι όλοι δικαιούνται διακοπές. Και επειδή, ξέρετε, το τραγούδι που έχει γίνει viral μέσα στον Αύγουστο και είναι από τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει σημασία, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και με αγγίζει, είναι από τους Ghost Sounds, ένα νεανικό συγκρότημα, έχει τίτλο «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο». Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς όλοι και οι κυβερνώντες και όλοι εμείς που έχουμε την δυνατότητα να πηγαίνουμε έστω λίγες μέρες διακοπές, έστω εμείς λόγω δουλειάς με το τηλέφωνο στο χέρι όλες τις μέρες, χρωστάμε έναν Αύγουστο στη μισή Ελλάδα που δεν πήγε διακοπές, και τους αφιερώνω αυτό το τραγούδι.

Δες Λάσκαρη, εσύ που είσαι και ειδικό στη θαύματα κάνει τεχνητήριο νοημοσύνη. Αυτό είναι όλο τεχνητήριο νοημοσύνη. Μουσική, φωνή, όλα. Δεν υπάρχει ούτε τραγουδίστρια, υπάρχει τίποτα. Απίθανο, και πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ ευαίσθητο. Και γιατί έγινε viral? Γιατί έχει και το σύνθημα του καλοκαιριού. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.

βαθιές γνώσεις στη μουσική. Μου λέει ποιους του θυμίζει από τους ξένους τραγουδιστές ο Λάσκαρης. Εκείνος τα ξέρει καλύτερα. Τον Ιωσήφ πρέπει να ρωτήσουμε. Τον Λάσκαρη και τον Ιωσήφ. Που τα ξέρουν, εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Λοιπόν, έτσι επιστρέψαμε 11 λεπτά μετά τις 3, είμαστε εδώ, κατά καλό καιρό ακόμα και θα σας πω σε λίγο θερμοκρασίες για να καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ αυτή τη εβδομάδα εμείς και από τη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, 31, την παίρνω τηλέφωνο, αλλά μου λέει, το ακούτε, το παίζεις στο τρέιλερ. Έχω μια βουτιά ακόμα, τι να σας πω, μην κάνεις μια βουτιά. Λέει, παίρνω, κλείνω και έρχομαι με το πρώτο αεροπλάνο που λέει και ο Μητροπάνος. Έρχεται. Η Λουκία περιμένετε, κλείνει και έρχεται και την άλλη Δευτέρα θα είναι εδώ. Προς το παρόν θα είμαστε μαζί αυτή τη εβδομάδα και τι δεν έχουμε να πούμε. 11 λεπτά μετά τις 3, Δευτέρα 24 Αυγούστου, ακόμα είμαστε full καλοκαίρι. Με τη Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό, σας το είπα απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, την τιμή και τη χαρά να είναι απέναντί μου. Και την Δέσποινα Καλοχέρι να υποδέχεται τα μηνύματά σας. 211-200-8200, email studio@realfm.gr και περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Πήγατε διακοπές? Πήγατε κανονικές διακοπές, δεν εννοείται ότι πήγατε για μπάνιο στον Άλυμο και γυρίστε, αυτό δεν είναι διακοπές. Αν πήγατε κανονικές διακοπές, αν είχατε τη δυνατότητα να πάτε διακοπές, πώς σας κόστησε ή αν δεν πήγατε, γιατί δεν πήγατε. Θέλω τα δικά σας μηνύματα. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο με όλη την καυτή επικαιρότητα και όλους τους πρωταγωνιστές όπως κάθε μεσημέρι εδώ στον Real FM και αυτό την ραδιοφωνική περίοδο που την ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα ξεκινάει κανονικά την άλλη Δευτέρα. Εμείς πάντα επιστρέφουμε λίγο νωρίτερα και πριν πάμε στην επικαιρότητα θέλω να σας πω και από τι σημαδεύτηκε το καλοκαίρι και τα πολιτικά και τα οικονομικά και όλα θα σας τα πω. Θέλω να σας δώσω μια εικόνα του καιρού καταρχήν. Λοιπόν, σήμερα φαίνεται ότι είναι, αν δεν είναι η πιο καυτή, είναι από τις πιο καυτές μέρες του φετινού καλοκαιριού. Πάντως στο τελευταίο κύμα του καύσωνα είναι η πιο ζεστή μέρα. Τώρα έχουμε 41,5 στη σκάλα Μεσσηνίας, βαθμούς 41,3 στο αστέρι Λακωνίας, όλο Λακωνία είναι τα πρώτα, 1, 2, 3, 4, 5. Έχει και Ηλία, όλα είναι Ηλία 40,3, άρα η Πελοπόννησος, η νότια και δυτική Πελοπόννησος είναι πάνω από τους 40 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Αλλά γενικά η θερμοκρασία και σήμερα και αύριο θα είναι εκεί γύρω στους 40. Θα πάρουμε μια μικρή ανάσα Τετάρτη, Πέμπτη και λίγο Παρασκευή και έρχεται νέο κύμα καύσωνα, ναι Λάσκαρη, από Σάββατο, Παρασκευή λίγο, αλλά κυρίως Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, άρα θα μας αποχαιρετήσει ο Αύγουστος με καύσωνα και θα μπει ο Σεπτέμβριος με καύσωνα. Και σήμερα υπάρχει προειδοποίηση για 5 περιοχές που είναι στο πορτοκαλί για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ευτυχώς ως τώρα δεν έχουμε κάτι σπουδαίο. Είναι Αττική και άλλες 4. Και πρέπει να πω ότι όλα αυτά ακολουθούν ένα καυτό καλοκαίρι, ίσως το πιο καυτό των τελευταίων δεκαετιών για την Ευρώπη. Είναι συγκλονιστικό ένα time-lapse, αυτό τη γρήγορη κίνηση της NASA με τους καύσωνες. Είναι όλη η Ευρώπη, βδομάδες ολόκληρες, κόκκινη και ιδιαίτερα. Όχι η νότια, η δυτική Ευρώπη, αλλά και η κεντρική και η βόρεια που το συνηθίζουν τώρα να έχει 40 και 45, η δυτική Ευρώπη, η κεντρική Ευρώπη. 14.000 θάνατοι ο νεότερος απολογισμός στη Γερμανία. Δεν είναι από τον καύσωνα, είναι άνθρωποι που ήταν άρρωστοι και συνετέλεσε ο καύσωνας για να φύγουν από τη ζωή. 4.500 θάνατοι στην Ισπανία, άλλοι τόσοι περίπου στη Γαλλία. Και υπάρχει η εφιαλτική πρόβλεψη ότι το 2027 θα είναι το θερμότερο έτος στην ιστορία. Λόγω Ελνίνιο. Ο πλανήτης βράζει, δυστυχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο. Αυτό φάνηκε και από τις φωτιές σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουμε 300.000 στρέμματα καμένα. Η πιο μεγάλη ήταν η φωτιά στην Αττικοβιωτία που σταμάτησε στη θάλασσα και έκαψε 130.000 στρέμματα. Μια μεγάλη φάερ, θυμάστε, την προλάβαμε τελευταία μέρα πριν φύγουμε για διακοπές. Και πρέπει να πω ότι δεν ακούμε συχνά και για τον απολογισμό των θυμάτων. 11 νεκροί μέχρι στιγμής, δύο τελευταίοι στη Σαλαμίνα, από τις φωτιές φέτος το καλοκαίρι και οι δύο στα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στο ένα, στο πρώτο που ήταν από κάτω στην Ψάθα, ήταν η Θεσσαλονίκη. Ήταν πραγματικά ένας εφιαλτικός απολογισμός, αλλά το πιο σημαντικό από όλα για μένα είναι ότι οι 7, το 75% των πυρκαγιών, βάσει τα στοιχεία που είδα στην Καθημερινή, οφείλονται σε πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και σε αιολικά πάρκα. Εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Είναι προφανές, δεν μπορούμε να υπογειοποιήσουμε όλο το ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά από την άλλη δεν θα αφήσουμε κάθε καλοκαίρι. Ξεκίνησε αυτό από 30% και φτάσει 75%.
να καίγεται η Ελλάδα από πυλώνες που δεν είναι καλά τοποθετημένοι, που φυσάει πολύ, έτσι έγινε στις περισσότερες φορές. Εωρού τα καλώδια αρχίζουν με τον δυνατό αέρα να εφάπτονται μεταξύ τους, να βγαίνει πυνθύρας, να πέφτει από κάτω που είναι καθάριστο, να πιάνει φωτιά και να καίγεται το σύμπαν. Δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί και με τα υλικά πάρκα υπάρχουν πάρα πολλές αστοχίες και πρέπει να το ξαναδούμε και με τις παράνομες χωματερές. Το άλλο μεγάλο θέμα με τις φωτιές είναι ότι όλο και περισσότερες σταματούν στη θάλασσα. Δείτε πόσες εκενώσεις έγιναν διαθαλάσσεις. Η Λίμνος τελευταία, η Χαλκιδική προηγούμενη πριν από λίγες μέρες, η Αττικοβιωτία με το Πόρτο Γερμενό και τον Άγιο Βασίλειο, το θυμάστε, την τελευταία μέρα του Ιουλίου. Και όλα αυτά γιατί η φωτιά πια σταματάει στη θάλασσα. Γιατί? Γιατί όταν έχει πολύ δυνατή φωτιά και μελτέμια 10 μποφόρ ή ρηπές 120 χιλιόμετρα την ώρα, δεν μπορούν να πετάξουν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Και εδώ είναι μια νέα πραγματικότητα πρέπει να δουν οι ειδικοί. Τι, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο συνέβη αυτό και στην Αμερική και στην Ευρώπη φέτος συνέβη. Πώς μπορούν, μέχρι τώρα είχαμε τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Δεν μπορούν να πετάξουν με τέτοιες ακραίες συνθήκες που θα γίνονται όλο και χειρότερες. Άρα πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να αντιμετωπίζονται οι πολύ δυνατές φωτιές και οι πολύ ημέρες φωτιές από τη γη και όχι από τον αέρα. Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τους ειδικούς. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι τι γίνεται με τα ελικόπτερα. Η τελευταία ιστορία με τις πέτσες, προσγειώθηκε ελικόπτερο με έναν γόνο εφοπλιστικής οικογένειας και την αλλοδαπή σύντροφό του σε παραλία στη Ζωγεριά στις Πέτσες, γιατί λέει ήταν κατηλημένο το υποτιθέμενο ελικοδρόμιο από μηχανάκια, ελικοδρόμιο τώρα στις Πέτσες. Εδώ δεν συνελήφθησαν οι χειριστές, αλλά σχηματίστηκε δικογραφία, είχε εισαγγελική έρευνα. Συνελήφθηκε ελεύθερος ο επιβάτης, διότι πέταξε ένα σακουλάκι με λίγα ναρκωτικά, κοκαίνη και τώρα λίγα και 0,1 χιλιοστό, να έχει ναρκωτικά είναι, κοκαίνη και χασίς. Το θέμα όμως παραμένει ότι αυτό έγινε μετά το Σαρακίνικο. Εις δήμαρχος λέει ότι κινδύνευσαν ζωές στις Πέτσες, διότι προσγειώθηκε δίπλα σε λουόμενους στο ελικόπτερο, στην κατάμεστη παραλία και σήκωσε τόνους άμμου. Είχε προηγηθεί το Σαρακίνικο στη Μήλο. Εδώ όλοι οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει νομοθετικό κενό για το πώς και από ποιους παίρνουν άδεια και επιλέγουν τόπο προσγείωσης οι χειριστές των ελικοπτέρων. Είναι πολύ μεγάλο θέμα και θα πολύ μεγαλύτερο είναι η ασφάλεια των ελικοπτέρων. Αφήνω την σύγκρουση στην Ψάθα που εκεί φαίνεται ήταν λάθος του συντονιστή που δεν είπε στο από πάνω που πήγε να ρίξει νερό ότι από κάτω υπάρχει άλλο ελικόπτερο στις καταθέσεις τους ή από πάνω που σώθηκαν οι χειριστές. Δεν ξέραμε ότι έχουμε από κάτω ελικόπτερο, το ήξεραν, θα το έκανα φυσικά αυτό. Το έριξαν στην πραγματικότητα, το έκοψαν τον έλικα και το έριξαν. Εδώ υπάρχει όμως το άλλο μεγάλο θέμα με την Σύφνο. Το ελικόπτερο που έπεσε με το ζευγάρι των νιόπαντρων Βρετανών, τρεις νεκροί και ο χειριστής, αφού άρχισε να περιστρέφεται λίγο πριν προσγειωθεί, εκεί αποκαλύπτεται, δεν ξέρουμε αν έχει σχέση, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που εγείρει ερωτήματα, ότι το ίδιο ελικόπτερο 1η Ιουνίου στην Πάρο είχε προσγειωθεί και λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, επειδή έφερνε γύρω-γύρω το ουραίο τμήμα, το έδεσαν με ημάντες. Και ο κυβερνήτης, όταν πήγε να σηκωθεί, ξέχασε να λύσει τους ημάντες. Οι οπνέ λάσκαροι, οι οποίοι προκάλεσαν φυσικά όλο αυτό ζημιά στο ωραίο τμήμα του ελικοπτέρου, σταμάτησε να πετάει και αποσύρθηκε για επισκευή. Επισκευάστηκε σωστά? Κανείς δεν ξέρει. Πώς δίδονται τα πιστοποιητικά ασφαλείας και για την πτήση του κάθε υπτάμενου μέσου και των ελικοπτέρων ιδιωτικών εταιριών? Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που ήρθε στην επιφάνεια μετά την συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Πολλά θέματα μαζεύτηκαν. Τώρα, όλα αυτά ενώ πλησιάζουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, θα είναι το απόλυτο θέμα των επόμενων ημερών. Και εδώ έχει βάλει φωτιά. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, να δούμε τι μας περιμένει από πλευράς οικονομικών εξαγγελιών. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μητρόπουλο, τον καθηγητή εργατικού δικαίου, για τις συντάξεις, γιατί πολλά ακούγονται και γράφει και έχει αποκαλυπτικά ρεπορτάζ η Real News για όλα τα οικονομικά θέματα, όπως είχε και την τελευταία Κυριακή. Αλλά αυτό που έχει ανάψει πιο πολλές φωτιές είναι ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε πριν μιλήσει στη ΔΕΘ την άλλη Πέμπτη να ανέβει Τετάρτη. Το 2 Σεπτεμβρίου είναι 31-1-2, είναι Τετάρτη. Την άλλη Τετάρτη να ανέβει να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Και του λέει η Νέα Δημοκρατία ότι κύριε, αυτό που κάνεις είναι απρέπεια. Διότι ανεβαίνεις πριν από τον Πρωθυπουργό, δεν ξαναγίνει αυτό, λέει η Νέα Δημοκρατία, ανεβαίνεις να κάνεις παρουσία στη ΔΕΘ πριν πάει ο Μητσοτάκης. Είναι πρωτοφανής απρέπεια. Απαντάει η Ελλάς, τρέμουν τη σύγκριση με αυτά που θα πει ο Τσίπρας για την οικονομία. Αλλά ο Γεωργιάδης το τερματίζει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν, τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα? Καλά λέει, είναι γνωστό ότι
αυτός ο Τσίπρας είναι παλιόπαιδο. Ναι, είπε το Τσίπρα παλιόπαιδο. Βέβαια η κυρία Σδούκου προσπάθησε να τον ανταγωνιστεί νωρίτερα, την είχα στο Open και λέει παλιόπαιδο, εντάξει, είναι σαν παιδάκι νηπιαγωγείου. Ποιος θα πάει πρώτος? Εντάξει, οκ. Okay. Ο κύριος Τσίπρας πάει να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Νέο κόμμα είναι, λέει, πάνω, το παρουσιάζω να συζητηθεί, να είναι στην ατζέντα πριν μιλήσει ο Μητσοτάκης. Λέει η Νέα Δημοκρατία ο Άδωνος Γεωργιάδης παλιόπαιδο, λέει η κυρία Σδούκου παιδί νηπιαγωγείου. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι παραβιάζει η κίνηση Τσίπρα τη χορογραφία και τους άγραφους κανόνες που υπάρχουν επί δεκαετίες στη ΔΕ. Και έπληξε και τον Ανδρουλάκη. Υπάρχει ο Ανδρουλάκης, πού είναι ο Ανδρουλάκης, δεν έχω δει καθόλου. Και ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει η καμπάνια την άλλη εβδομάδα για την 3η Σεπτεμβρίου στην Κρήτη με όλο σχεδόν το Πασόκ. Είπα να μην ξεκινήσουμε σήμερα με πολιτική επικαιρότητα, αλλά με οικονομικά θέματα. Θα έχουμε αύριο Σδούκου, Τσουκαλά, Τεμπονέρα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με όλα αυτά. Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά, που για μένα αυτό είναι το βασικό θέμα, μαζί με τα όσα συμβαίνουν μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, αλλά και στο Ιράν με τα στενά του Ορμούς και πόσο επηρεάζουν την οικονομία, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για έναν οδηγό 21 ετών, ο οποίος μπήκε, άκου λάσκαρη, σε σύραγγα της Αθηνών Κορινθού, στην κακιά σκάλα. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της Αθηνών Κορινθού. Ανοίγει ο κύριος, ενώ έτρεχε με 100 χιλιόμετρα, τις πόρτες, δες την εικόνα λάσκαρη, ανοίγει την πόρτα του οδηγού, ναι, μετά ανοίγει ο συνοδηγός και του συνοδηγού, γιατί? Γιατί είχε βάλει στα ηχεία, στη διαπασόν, Καρά, Βασίλη Καρά, άστινα λέει, και ήθελε να ακούγεται με αντίλαλο σε όλη τη σύραγγα της κακιάς σκάλας. Μνήστητή μου κύριε, τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα δούμε? Άνοιξε εν κινήσει τις πόρτες για να ακούγεται Καράς, Βασίλης Καράς στη σύραγγα. Δεν ξέρω τι να βάλω τώρα ως τραγούδι. Να βάλω το άστινα λέει, να βάλω το παλιόπαιδο, λέγε με παλιόπαιδο, πώς το λέει λάσκαρη, λέγε με αλήτη. Εγώ λέω να βάλουμε το λέγε με παλιόπαιδο λάσκαρη μετά όταν είμαστε έτοιμοι. Αλλά εδώ ο οδηγός αυτός εντοπίστηκε από το βίντεο, σχηματίστηκε δικογραφία, γλίτωσε το αυτόφορο. Αλλά το θέμα, βέβαια, ξέρουμε τον ιδιοκτήτη, δεν ξέρουμε ποιος το οδηγούσε. Έγινε τον περασμένο Ιούλιο αυτό. Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media. Καμάρωνε κιόλας ο άνθρωπος αυτός, ότι μπήκα και άκουγα Καρά στη σύραγγα. Και μετά τον βρήκανε και έχει σχηματιστεί δικογραφία. Δεν έχει συλληφθεί.

Λοιπόν, τώρα το μεγάλο θέμα είναι το ελληνοτουρκικό. Είναι το μπαράζ προκλήσεων από την Τουρκία που έχει βάλει φωτιά στο Αιγαίο. Η αίσθηση που έχω, και πρέπει να σας το πω βλέποντας όλες τις δηλώσεις των Τούρκων και τελευταία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία κρύβεται η συμμαχία, η αμυντική συμμαχία Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρου, κυρίως όμως τη συμμετοχή του Ισραήλ, που είναι κόκκινο πανί για την Τουρκία. Και θα έλεγα ότι οι Τούρκοι το κλιμακώνουν, ουσιαστικά απαντώντας σε αυτή τη συμμαχία που θεωρούν ότι είναι επιθετική κίνηση. Λέω, Φιντάν, ποιον άλλον στοχεύει η συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου, αν δεν στοχεύει την Τουρκία. Εδώ λοιπόν οι Τούρκοι με προεδρικό διάταγμα, με βάση το χάρτη που είχαν βγάλει από πέρσι στις 2 Αυγούστου, δέσμευσαν δύο περιοχές που στην πραγματικότητα βαφτίζουν ως τουρκικής δικαιοδοσίας, δύο περιοχές που δεν είναι τουρκικής δικαιοδοσίας στο Αιγαίο, η μία Σφίνα στην έξοδο των Δαρδανελίων μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, η άλλη γύρω-γύρω όλη η περιοχή από το Καστελόριζο, και λένε εδώ είναι τα δικά μας θαλάσσια πάρκα. Μόνο που αυτά τα θαλάσσια πάρκα είναι εκτός περιοχής της τουρκικής δικαιοδοσίας. Εδώ οι Τούρκοι τι λένε σε όλους τους τόνους, ότι εμείς απαντήσαμε, λέει, στην Ελλάδα, η οποία βάφτισε ότι είναι ελληνικής κυριαρχίας περιοχές που δεν είναι. Άρα και εμείς απαντήσαμε έτσι. Και πάνω απ' όλα η γαλάζια πατρίδα. Και να οι γκριζές ζώνες, να η γαλάζια πατρίδα, να οι χάρτες στο Αιγαίο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αντιπολίτευση να κατηγορεί εδώ την κυβέρνηση ότι τα ήρεμα νερά ήταν μια τρύπα στο νερό. Βέβαια υπάρχουν και τα στοιχεία. Το 2026 έχουμε 436 τουρκές παραβιάσεις στο Αιγαίο, προσέξτε, και τις τελευταίες από οπλισμένα μαχητικά, ενώ το 2024, την επομένη διακήρυξη των Αθηνών, το επόμενο έτος, ήταν 0. Το 0 πήγαμε 336. Φαίνεται και στο πεδίο ότι υπάρχει αυτή η κλιμάκωση. Αλλά από την άλλη, η ουσία είναι ότι οι Τούρκοι αμφισβητούν την εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο, με χάρτες άκρος προκλητικούς βαφτίζουν ως τουρκικές περιοχές για τα δικά τους θαλάσσια πάρκα, απάντηση στα δικά μας θαλάσσια πάρκα, και την ίδια ώρα η Ελλάδα, διά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο και του Γιώργου Γραβατήρη που φιλοξενούσαμε νωρίτερα στο Open, στέλνει μηνύματα ότι θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε τουρκική πρόκληση από θέση ισχύως. Ο Πρωθυπουργός τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι εξανατολών αντιδράσεις ακολουθούν δικές μας δράσεις, ενώ ότι είναι απάντηση στο δικό μας χωροταξικό σχεδιασμό στο Αιγαίο και τα θαλάσσια πάρκα. Οι περιοχές, λέει, και αυτό κρατήστε, ελληνικής κυριαρχίας προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανα πάσα στιγμή. Και υπάγει ελληνική θέση. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν συζητούμε όμως τίποτα πέρι αν τους οριοθέτει σφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και ο κύριος Γιαπετρίτης διαμηνύει ότι έχουμε την ισχύ να επιβάλλουμε τα εθνικά συμφέροντα σε οποιοδήποτε πεδίο. Θα απαντήσουμε με την ισχύ μας, δηλαδή. Ταυτόχρονα ο κύριος Γεραπετρίτης, αφού αντικρούει τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι ξέπλυνε την Τουρκία η πολιτική των ήρεμων νερών και δεν είχε αποτέλεσμα, δηλαδή της έδωσε τη δυνατότητα να φανεί ως το καλό παιδί που συζητάει και να κερδίσει. Πρώτον, ο κύριος Γεραπετρίτης τι κέρδισε? Έχει πάρει κάτι από το Safe, έχει πάρει F-35 από τον Τραμπ, τίποτα δεν έχει πάρει. Από την άλλη πλευρά, το άλλο μεγάλο θέμα, είχε φαγωθεί η Τουρκία να πάρουμε τους Patriot από την Κάρπαθο. Τους πήραμε. Τους πήγαμε στην Κρήτη. Η απίσημη απάντηση είναι ότι τους πάμε εκεί διότι το Ιράν απειλεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στα εδάφη άλλων χωρών εφόσον το κλιμακώσει ο Τραμπ. Ο κ. Γιαπετρίτης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες αξιώσεις, τις ανεδαφικές αξιώσεις της Τουρκίας, ότι είναι αποστρατικοποιημένη ζώνη Κάρπαθος, αλλά δεν δικαιόμαστε να έχουμε Patriot. Αυτό είπε, έγινε για επιχειρησιακούς λόγους. Και επίσης επιβεβαιώνονται στο επόμενο Κισαία, ο κ. Δένδιας θα προτείνει να επιστρέψουν οι Patriot, τώρα ή σε λίγο, από τη Σαουδική Αραβία. Δεν το επιβεβαιώνει, εγώ σας λέω ότι αυτό είναι η απάντηση της Ελλάδας, γιατί έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, στη συμφωνία της Μέκκας, στην αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, και εγώ σας λέω ότι δεν μπορεί να έχει Τουρκία συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, συνδρομής δηλαδή ότι αν χτυπήσουμε την Τουρκία θα συνδράμει η Σαουδική Αραβία την Τουρκία, η οποία Σαουδική Αραβία έχει ως όπλα ελληνικούς Patriot. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ο καθηγητής Συρίκος, ο κατεξοχήν αρμόδιος, μαζί μας για τα ελληνοτουρκικά και για τις εξελίξεις στο μέτωπο Τουρκίας-Ισραήλ και στα στενά του Ορμούς, που έχουν βάλει φωτιά εκτός από το πετρέλαιο, είναι πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη και το ντίζελ πάνω από τα 2 ευρώ, και έρχεται παράταση στην επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο.
Ενώ ανεβαίνουν και ρεύμα και αέριο, κρατήστε τα αυτά, θα τα δούμε αναλυτικότερα αύριο. Έχουμε λοιπόν τον καθηγητή Συρίγο, έχουμε τον υφυπουργό οικονομικών τον κύριο Μαρκόπουλο και τον καθηγητή εργατικού δικαίου τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για το θέμα των συντάξεων. Real FM.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
9: Στους 97,8.
10: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μείνει κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η Τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Γελάει Λάσκαρης. Είναι η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Να με λες αχαριστώ. Λοιπόν, Λάσκαρη, ετοιμάσου το παίξω από την αρχή. Μόλις τελειώσω τη φράση του Άδωνη, δεν έχω το ηχητικό, θα το διαβάσω εγώ. Λέει λοιπόν σήμερα ο Άδωνης αυτό που κάνει ο Τσίπρας, να πάει στη ΔΕΘ πριν από το Μητσοτάκη, είναι πράξη από ένα παλιό παιδό.

είναι, λες, όμως αχάριστο και παλιό εγωιστή. Ο Άδωνης είπε, η πράξη αυτή είναι πράξη από παλιόπαιδο. Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, λέει. Αυτοί τηρούνται απαρέγκλητα εδώ και 70 χρόνια. Δεν σκέφτηκε κανένας να πάει να μιλήσει πριν από τον Πρωθυπουργό. Ο Τσίπρας είναι παλιόπαιδο. Ο πραγματικός χαρακτήρας είναι αυτός και δεν μπορεί να αλλάξει. Στράτος Διονυσίου.

0: Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Έχουμε ακόμα 24 Αυγούστου. Μητσοτάκης ανεβαίνει, όχι αυτό, το άλλο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Δύο μέρες πριν, τρεις ανεβαίνει ο Τσίπρας, μετά ανεβαίνει ο Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ήδη ξεκινήσαμε με το λέγε με παλιόπαιδο. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Λοιπόν, και ενώ ακούμε Στράτο Διονυσίου, επιστρέφουμε στα ελληνοτουρκικά για να καλωσορίσουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή και πρώην υπουργό. Να σας πω, ήταν εξαιρετικό το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη. Η Ρίαλ είχε ένα εξαιρετικό πολυσέλιδο αφιέρωμα στις πολύ σημαντικές εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Ο βασικός τίτλος, τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που υπέγραψε ο Χρήστου Μαζανίτης με το ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη δέσμευση περιοχών, από τον χαρακτηρισμό από την Τουρκία ως περιοχών τουρκικής δικαιοδοσίας, αυτών που περιλαμβάνουν στο προεδρικό διάταγμα Ερντογάν και τα θαλάσσια πάρκα, δηλαδή αυτή η σφήνα στην έξοδο των Δαρδανελίων μεταξύ Λίμνου Σαμοθράκης και η περικύκλωση του Καστελόριζου. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, που έχει φάει μια ζωή με τους χάρτες του Αιγαίου, είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν.
1: Καλή αρχή, εύχομαι, κύριε Στραβελάκη. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.
0: Δεν ξέρω πόσο καλή θα είναι με τα ελληνοτουρκικά. Έχω δει και βιντεάκια που έχετε κάνει σχετικά και μπράβο σας. Και συμφωνώ. Η Real αναφέρει χαρακτηριστικά τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Και από αυτά θέλω να ξεκινήσουμε. Διότι αλήθεια, τι θα γίνει αν η Ελλάδα, για παράδειγμα, γράφει Χρήστος Μαζανίτης, εκδώσει μία ναύτεξ σε περιοχή μεταξύ Λίμνου Σαμοθράκης, που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι δική της δικαιοδοσίας και εκεί οριοθετεί ένα από τα δύο θαλάσσια πάρκα, το άλλο γύρω από το Καστελόριζο. Τη στιγμή, μάλιστα, που όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις των Τούρκων αξιωματούχων είναι ότι εμείς απαντήσαμε στον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό, διότι περιλαμβάνει περιοχές που είναι αμφισβητούμενης κυριαρχίας. Γκρίζες ζώνες σε γαλάζια πατρίδα, δηλαδή.
1: Λοιπόν, η περιοχή που έχουν τοποθετηθεί, που έχουν ανακηρυχθεί τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα, είναι διεθνή ύδατα, είναι ανοιχτή θάλασσα. Mm-hmm. Επομένως, σε αυτή την περιοχή, ο κράτος που έχει την αρμοδιότητα, που στην προκειμένη περίπτωση είμαστε εμείς, είναι η Ελλάδα, έχουμε δικαίωμα να εκδώσουμε όσες ναύτεξ θέλουμε. Σε αυτή τη φάση δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι η Τουρκία δεν έχει προσδιορίσει τι προστατεύεται σε αυτά τα περίφημα πάρκα. Ναι. Δηλαδή, να σας δώσω το παράδειγμα με τα δικά μας θαλάσσια πάρκα, τα οποία βεβαίως είναι εντός χωρικών υδάτων. Λέμε εμείς, δεν επιτρέπεται να ψαρεύουν με μηχανότρατα. Πρέπει να προστατεύονται τα λιβάδια Ποσειδονίας, τα φύκια δηλαδή, οι περιοχές που έχουν βγει φυκιώνες. Πρέπει να προστατεύεται το ψάρι και να γίνεται αλία με συγκεκριμένο μέγεθος εργαλείων, αλιευτικών εργαλείων. Οι Τούρκοι δεν έχουν πει τίποτα. Έχουν απλώς πει ότι αυτές είναι συντεταγμένες των δύο θαλασσίων πάρκων μας. Δεν έχουν πει τι προστατεύεται εκεί πέρα. Άρα σε αυτή τη φάση δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Επομένως, λέτε, δεν υπάρχει κίνδυνος επεισοδίου από τον χώρο ταξικό σχεδιασμό. Όχι. Ωραία. Γενικά όμως μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το τέλος, γιατί αυτό δεν είναι. Είναι η τελευταία πράξη μιας σειράς ενεργειών, προκλήσεων, φραστικών στο πεδίο, διπλωματικών ενεργειών της Τουρκίας, ανακοινώσεων. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το τέλος των ήρεμων νερών. Εγώ θα έλεγα ότι το έχουμε προκαιρού και βλέπω και τα στοιχεία από το ΓΕΘΑ ότι έχουμε σχεδόν 500, είμαστε ακόμα στον Αύγουστο, παραβιάσεις και παραβάσεις και από οπλισμένα μαχητικά στο Αιγαίο έναντι 0 το 2024.
1: Περίοδος στην οποία, μάλλον ο τομέας τον οποίο είδαμε κυρίως την τακτική των ήρεμων νερών να εφαρμόζεται, ήταν ο αέρας. Mm. Από το Μάρτιο του 23 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου. Mm. Δεν υπήρξε, και σε αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξαν 4-5 παραβάσεις των κανόνων εναερίου κυκλοφορίας. Σωστά. Οι οποίες ήταν για δευτερόλεπτα, θα μπορούσε να πει κανένας ότι ήταν λάθος.
0: Τώρα δηλαδή, όμως
1: μπήκανε για δευτερόλεπτα. Από τις 2 Ιανουαρίου και μετά άρχισαν οι παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Τον Δεκέμβριο πέρσι είχαμε την πρώτη αερομαχία, τώρα έχουμε 9 αερομαχίες μέχρι στιγμής.
0: Έχουμε αρκετές 30... εικονικές εμπλοκές.
1: Ναι, και έχουμε 30 Ιουλίου την πρώτη υπέρτιση νησιωτικού εδάφους από ντρόουν. Επομένως, έχουμε γυρίσει στην πρώτον ήρεμων νερών περιοχή στον αέρα. Η εκτίμησή μου είναι ότι τα ήρεμα νερά θα αναφέρονται κυρίως για ρητορικούς λόγους εφεξής, κατεξοχήν από την Τουρκία, εκείνη θα τα αναφέρει. Αλλά στην πραγματικότητα έχουν εξαντλήσει τη δυναμική τους. διότι τα ήρεμα νερά είναι μια μεσοβέζικη κατάσταση, είναι μια ενδιάμεση περίοδος προκειμένου να λύσεις τα προβλήματά σου. Αν δεν έχεις λύσει τα προβλήματά σου, ξαναγυρίζεις την προηγούμενη κατάσταση.
0: Θέλετε να πείτε ότι εμείς συμφωνήσαμε, υπογράψαμε διακήρυξη των Αθηνών με ανοιχτά τα προβλήματα, αυτό όμως ήταν γνωστό και από τις δύο πλευρές, με το σκεπτικό που θυμάμαι τότε, καλύτερα να μιλάμε και ας διαφωνούμε, τουλάχιστον κερδίσαμε για παράδειγμα το μεταναστευτικό, ότι έχουμε εκεί σίγουρα καλύτερη εικόνα. Η αντιπολίτευση όμως λέει, και το λέει και ο κύριος Σαμαράς, όχι μόνο η αντιπολίτευση, ότι εσείς τι κάνατε, κάνατε αυτοσκοπό τα ήρεμα νερά και ξεπλύνατε και τον Ερντογάν, γιατί εμφανιζόταν το καλό παιδί που πήγαινε και μιλούσε με τον Τραμπ και ήταν ο Τραμπ όλων έμειναν ανησυχείς, αγκαλιές, φιλιά, τίποτα σε εμάς, με τους Ευρωπαίους. Άρα κάναμε καλά με την διακήρυξη των Αθηνών ή ξεπλήναμε τον Ερντογάν?
1: Ναι. Να καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα. Βεβαίως. Το ένα είναι ότι η Ελλάδα... Δεν αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Στραβλάκη.
0: Όχι, εγώ χαίρομαι που είστε εδώ, εγώ μεταφέρω τα ερωτήματα για να δίνετε τις απαντήσεις.
1: Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα, γιατί ήταν ένα γενικό σχόλιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι εσείς.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε το εξής. Ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα εκείνη η οποία ακολουθεί επιθετική πολιτική. Δηλαδή τα ήρεμα νερά ήταν επιλογή της Τουρκίας. Εκείνη επέλεξε να μην παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Και το επέλεξε για μία σειρά από λόγους που σχετίζονταν και με την εσωτερική της κατάσταση και με τις επιδιώξεις της. Εμείς ούτως ή άλλως προτιμούμε τα ήρεμα νερά, δηλαδή ούτως ή άλλως δεν θέλουμε εντάσεις με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα αυτή η περίοδος μας βόλεψε, διότι μπορέσαμε και ενισχύσαμε έτσι περαιτέρω την αμυνά μας. Ναι. Δηλαδή, άμα δούμε πώς ήμασταν το 23 και πώς είμαστε το 26, το 26 είμαστε πολύ πιο θωρακισμένοι από ότι ήμασταν το 23.
0: Αυτό το αποδέχονται και οι πιο δύσπιστοι.
1: Ωραία. Επομένως, αν αντιλαμβάνεσαι ποιος είναι ο ρόλος των ήρεμων νερών, δεν είναι αυτό σκοπός τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά είναι μια κατάσταση την οποία εμείς επιθυμούμε, αλλά όχι εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Θα μου πείτε...
0: Θέλουν δύο όμως τα ήρεμα νερά.
1: Πάντα. Ναι. Θα μου πείτε, είχαμε ήρεμα νερά με το περιστατικό στην Κάσο με το καλώδιο. Όχι. Γιατί άμα δούμε όλη αυτή την περίοδο, η μοναδική φορά στην οποία δεν είχαμε σαφέστατα ήρεμα νερά ήταν με το επεισόδιο στην Κάσο. Ωστά. Στο επεισόδιο στην Κάσο η ελληνική πλευρά θεώρησε ότι μπορούσε να λυθεί καλή την πίστη μέσα από συζητήσεις. Διαπιστώθηκε ότι δεν λύνεται καλή την πίστη. Πέρσι τον Μάρτιο ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει ασχέτως των αντιδράσεων της Τουρκίας. Μετά μπλέξαμε σε αυτή την αχρίαστη διαμάχη Ελλάδας
0: και Κύπρου. Τα οικονομικά, ποιος θα πληρώσει και αν θα πληρώσει.
1: Ακριβώς, μια αχρίαστη.
0: Ο κύριος Κεραυνός, ο υπουργός οικονομικών της Κύπρου.
1: Ναι. Και τώρα είμαστε σε μια φάση που μπήκε η γαλλική εταιρεία Meridiam για να προχωρήσει το έργο. Άρα το έργο θα προχωρήσει. Και αυτός κατά τη γνώμη μου. Γιατί το ερώτημα είναι γιατί τώρα. Ξέρετε, συνήθως σας είπα προηγουμένως ότι τα πάρκα δεν έχουν περιεχόμενο. Γιατί δεν έχουν περιεχόμενο? Διότι έπρεπε να προηγηθεί της κηρύξεως των πάρκων ένα νομοθετικό κείμενο που να λέει στα θαλάσσια πάρκα προστατεύουμε αυτό, στις περιοχές που έχουμε τουρισμό προστατεύουμε εκείνο, στις περιοχές που δεν πρέπει να μπαίνει κανένας μέσα είναι απάτητες, ας πούμε έτσι, γίνεται το άλλο. Αυτό δεν το είχαμε, δηλαδή δεν περάσαμε από το πρώτο βήμα, το νομοθετικό καθεστώς, στο δεύτερο βήμα, την κήρυξη των πάρκων, στο τρίτο βήμα, στην εφαρμογή του.
0: Γιατί είστε τόσο βέβαιοι ότι θα προχωρήσει? Το λέω πρώτον, οι Κύπροι πρέπει να δώσουν 25 εκατομμύρια, αυτά ακόμα δεν τα έχουν συμφωνήσει. Αυτό είναι το πιο εύκολο ίσως. Πάμε στα δύσκολα. Έρχεται η Meridiam. Μας πούμε ότι βγαίνει η Ναύτεξ που απαιτείται σε 2, 3, 4, 5 μήνες, ξεκινούν οι εργασίες από την άλλη εταιρεία, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, και στέλνουν πάλι οι Τούρκοι 5 φρεγάτες στην Κάσο. Εκεί ρώτησα σήμερα τον κύριο Γεωργιοπετρίτη, απάντηση θα στείλουμε κι εμείς. Και μετά θα απαντήσουμε στο πεδίο. Αυτό είναι η απάντηση, δηλαδή ότι αν μας σταματήσουν οι Τούρκοι θα κάνουμε πόλεμο? Απαντήσουμε στο πεδίο, αν απαντήσουν οι Τούρκοι στο πεδίο και απαντήσουμε κι εμείς, μετά θα έχουμε στην καλύτερη περίπτωση θερμό επεισόδιο. Πώς θα προχωρήσει αυτό?
1: Το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να κάνεις πόλεμο.
0: Αυτό εννοούσε και ο κ. Γεωργιοπετρίτης. Το είπε ότι εμείς τώρα απαντάμε από θέση ισχύως. Αυτό εννοούσε. Άρα τώρα δεν μπορούν οι Τούρκοι να μας πούν, διότι εμείς είμαστε πιο ισχυροί από ό,τι ήμασταν τότε.
1: Ο λόγος λοιπόν που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να βάλεις μέσα τους Γάλλους είναι διότι έχεις διαπιστώσει πως οι Τούρκοι όταν είδαν να μπαίνει η Exxon Mobil και η Κατάρ, η κρατική εταιρεία του Κατάρ στην Κύπρο στο τεμάχιο 6.
0: Έκαναν πίσω.
1: Έκαναν πίσω, δεν το αγγίξανε. Βάζει λοιπόν τους Γάλλους μέσα, διότι είσαι αποφασισμένος να το προχωρήσεις, ξέρεις ότι θα υπάρχουν πολεμικές εντάσεις και θεωρείς ότι καλό είναι να είσαι και με συμμάχους στην περιοχή. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, τι γίνεται σε άλλες χώρες. Όταν έχουν τέτοιου είδους περιστατικά, εκεί που θα τοποθετηθεί το καλώδιο ή εκεί που πρόκειται να γίνει κάποια έρευνα, οτιδήποτε, σε εκείνο το σημείο κατά κανόνα διεξάγονται ναυτικές ασκήσεις τις αμέσως προηγούμενες μέρες από πολεμικά ναυτικά διαφορετικών κρατών. Είναι το μήνυμα που περνάει ότι είμαστε αποφασισμένοι να το προχωρήσουμε. Μη συνεχίσεις. Είναι μια σειρά από μηνύματα. Το κρίσιμο είναι ο άλλος να καταλαβαίνει το μήνυμα ως αποτροπή και όχι ως πρόσκληση για πόλεμο. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο.
0: Δεν παίρνεις.
1: Να διευθυνήσω κάτι.
0: Ελάτε,
1: τις Μπελαρά, τα Ραφάλ, τα F-35. Δεν τα παίρνουμε για να επιτεθούμε στην Τουρκία. Τα παίρνουμε για να περάσουμε τον μήνυμα στην Τουρκία ότι αν μας πειράξεις, το κόστος το οποίο θα έχεις να πληρώσεις θα είναι πολλαπλάσιο το ωφέλους. Αυτό είναι η αποτροπή.
0: Εδώ έχω δύο ενστάσεις. Η μία και τις διάβασα αναλυτικά και σας τις μεταφέρω. Η πρώτη είναι η Meridiam είναι ο καλύτερος εταίρος. Meridiam ή Meridiam, ποια είναι η σωστή προφορά.
1: Meridiam.
0: Meridiam. Γι' αυτό, ωραία. Λοιπόν, η Meridiam είναι ο κατάλληλος εταίρος, διότι έχει δουλειές στην Τουρκία. Είναι, έχει επενδύσεις εκατομμυρίων, θα φτιάξει τις γέφυρες του Βοσπόρου. Άρα, βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Διαβάζω, απαντάτε. Το δεύτερο, εκχωρούμε την προστασία, την εθνική μας κυριαρχία στους Γάλλους. Διάβασα και αυτό. Δηλαδή, αν έρθει κρίσιμη στιγμή, θα βάλουμε μπροστά τους Γάλλους, εμείς μπροστά.
1: Ωραία. Λοιπόν. Ξεκινάω από το πρώτο.
0: Τα βλέπετε και εσείς ως ενστάσεις.
1: Το έργο του καλωδίου από πλευράς κόστους είναι πολλαπλάσιο οποιονδήποτε άλλων έργων. Είναι νομίζω το 1/3 του προϋπολογισμού, του συνολικού προϋπολογισμού της Meridiam.
0: Σωστά. Πολλά δισεκατομμύρια.
1: Ναι. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ήδη έχει δώσει 600 εκατομμύρια.
1: 565 νομίζω, κάτι τέτοιο, σχεδόν 600 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσης θα χρηματοδοτηθεί και με ένα ποσό 100 εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο έργο στο οποίο ο καθένας θα ήθελε να συμμετάσχει. Για να μπαίνει η Meridiam μέσα πιστεύει ότι θα μπορέσει να κάνει το έργο και να βγάλει τα λεφτά της, γιατί είναι μια εταιρεία που είναι στο χρηματιστήριο. Ναι. Δεν μπαίνει για να το τεινάξει στον αέρα.
0: Άρα υπάρχουν λεφτά στη μέση.
1: Βέβαια. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα για τους Γάλλους. Όπως σας είπα, δεν πας κάνεις ναυτικές ασκήσεις με άλλα κράτη. Περνάς το μήνυμα ότι δεν είσαι μόνος σου. Είναι και άλλοι μαζί σου. Επομένως δεν βασιζόμαστε στο γαλλικό ναυτικό. Εγώ προσωπικώς και το λέω πολλές φορές, δεν πιστεύω ότι θα έρθουν Λουξεμβουργιάνοι οι πεζοναύτες να πολεμήσουν το Καστελόριζο.
0: Αποκλείεται.
1: Ξέρω όμως ότι εμείς θα είμαστε εκεί. Και αν είμαστε εκεί και κάνουμε τη δουλειά μας, θα έρθουν και οι άλλοι. Οπότε δημιουργείς τις προϋποθέσεις για να έρθουν και οι άλλοι. Αλλά επαναλαμβάνω, το κρίσιμο σημείο είναι τα μηνύματα που περνάς να είναι τέτοια που άλλος να μην μπει στη διαδικασία να σου κάνει επεισόδιο πολεμικό.
0: Τώρα, πάμε στο άλλο θέμα. Patriot. Είχε γίνει πολλή συζήτηση. Καταρχήν, πρέπει να πάμε στο άλλο θέμα. Ένα ερώτημα για να κλείσουμε τις τουρκικές προκλήσεις. Θεωρείτε ότι πίσω από την κλιμάκωση αυτή είναι η συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το ρωτώ, διότι το είπε ξεκάθαρα ο Φιντάν. Ο Φιντάν είπε ότι σκεφτείτε, συμμαχία Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος. Ποιος το έχουν, την Τουρκία.
1: Έχουν εκμανεί.
0: Ναι, ναι. Είναι έχουν κόκκινο εκμανή. Πανί το Ισραήλ, είναι δεδομένο. Έχουμε και τα γεγονότα στη Συρία, είναι δεδομένο. Έφτασαν και στα πρόθυρα.
1: Ναι. Είναι τρία τα πράγματα που τους έχουν ενοχλήσει. Το ένα είναι η στρατιωτική συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Το δεύτερο είναι η Σεύρον, η οποία πρόκειται να κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Πράγμα που αμφισβητεί ευθέως το τουρκολιβικό μνημόνιο στις περιοχές που θα κάνει η Σεύρον. Και το τρίτο που ξεχύλισε το ποτήρι, νομίζω, ήταν η Meridiam, που σημαίνει ότι η Ελλάδα αποφάσισε να προχωρήσει στο θέμα του κολοδίου άμεσα.
0: Άρα, να οι τρεις αιτίες κλιμάκωση. Τα είπατε όλα, κύριε καθηγητά. Νομίζω ότι αν σας ακούμε, καταλαβαίνουμε και τι συμβαίνει. Πάμε τώρα στο θέμα των Patriot. Είχε γίνει πολλή συζήτηση. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για το προηγούμενο.
1: Διάβασα κάτι για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
0: Βεβαίως, παρακαλώ.
1: Διάβασα ότι εξαιρούνται 6.000 νησιά από την τοποθέτηση ανεμογεννητριών Και κακώς το κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Εμείς,
1: διότι, ναι. εμείς, διότι δίνουμε πάτημα στην Τουρκία.
0: Να δεχόμαστε ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Ναι,
1: ναι. Ναι. Λοιπόν, να διευθυνίσουμε κάτι. Ναι. Αυτό που βγήκε, που δημοσιεύτηκε, αφορά στο χερσαίο έδαφος των νησιών. Mm. Όχι στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι πέραν των 6 μιλίων. Είναι, δεν είναι πάνω στο χερσαίο έδαφος.
0: Άρα δεν εξαιρεί κανείς νησιά, θεωρώντας ότι αυτά, μπαίνοντας στη λογική της Τουρκίας, είναι αποκλειστικά.
1: Εξαιρέθηκαν τα νησιά εκείνα που είναι κάτω από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ναι, ναι. επειδή είναι μικρά σε έκταση για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ναι. Αλλά αυτό δεν σχετίζεται με τις θάλασσες που περιβάλλουν τα νησιά.
0: Πάμε τώρα ως Πάτριο. Έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση όταν τους στείλαμε στην Κάρπαθο, ξεκίνησε ο πόλεμος για να προστατεύσουν την Κρήτη. Τότε οι Τούρκοι είπαν πάρτε τους πίσω, εδώ είναι αποστατικοποιημένη ζώνη, είναι αιτία αντιπαράθεσης. Η Ελλάδα τους πήρε πίσω χθες το πρωί, τους πήγε στη Σούδα εκεί που ήταν. Το πρώτο μου ερώτημα είναι, μα έφυγαν από τη Σούδα να πάνε στην Κάρπαθο να προστατεύουν την Κρήτη. Τώρα που το Ιράν λέει θα χτυπήσουν αμερικανικές βάσεις σε άλλες χώρες, αν το κλιμακώσει ο Τραμπ, τους ξαναπάμε εκεί που ήταν για να προστατεύσουμε αυτό που προστάτευαν. Έχω μπερδευτεί.
1: Η απάντησή μου είναι ότι η Patriot καταρχάς είναι ένα όπλο, δεν είναι ένα όπλο το οποίο καλύπτει.
0: Όχι, αμυντική πύραυλη. Ναι.
1: Είναι αμυντική πύραυλη που καλύπτει μια μεγάλη περιοχή γύρω-τριγύρω. Δηλαδή καλύπτουν γύρω στα 160 χιλιόμετρα.
0: Αφού καλύπτουν τη Σούδα, γιατί τους πήγαμε στη Σούδα. Ήταν στη Σούδα.
1: Με συγχωρείτε.
0: Αφού καλύπτουν τη Σούδα ούτως ή άλλως από την Κάρπαθο, γιατί τους πήγαμε στη Σούδα.
1: Είναι δικαίωμά μας να μεταφέρουμε τους πυράβλους μας όπου θέλουμε.
0: Εντάξει.
1: Για επιχειρησιακούς λόγους.
0: Δεν τους πάμε στην εικόνα όμως, πήγαμε στη Σούδα. Ναι.
1: Δεν νομίζω θα ήθελε καν να τους πάει στην οικονομία.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Για επιχειρησιακούς λόγους, κρίνει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης τι πιστεύει ότι ήταν καλύτερο.
0: Ναι.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν μας ζητήσαν να καλύψουμε τη Βουλγαρία, εμείς στείλαμε τους πυράβλους στο Διδημότυχο. Το Διδημότυχο απέχει από την Τουρκία 7 χιλιόμετρα από το τουρκικό έδαφος. Είναι σωστό σημείο να τοποθετείς πύραυλο αν θεωρήσει ότι εχθρός είναι η Τουρκία? Η απάντηση είναι όχι, διότι ο πύραυλος πρέπει να είναι όσο πιο βαθιά γίνεται στο έδαφος σου για να προστατεύεται, διότι εσύ τον θέλεις να καλύπτει μια μεγάλη περιοχή ως τα σύνορα. Βάζοντας τον δίπλα στα σύνορα, μπορεί ο άλλος και με ρουκέτα από 7 χιλιόμετρα μακριά να σου πει να

0: Κησέα, ο κύριος Δένδιας θα εισηγηθεί πάλι για επιχειρησιακούς λόγους να επιστρέψουν οι Πάτριο τώρα ή σε λίγο καιρό από την Κάρπαθο. Εδώ το ερώτημα είναι, αυτό το κάνουμε μετά, γιατί οι σχέσεις μας με την Σαουδική Αραβία είναι πάρα πολύ καλές. Είναι από το 21 επί Δένδια οι Πάτριο εκεί. Το κάνουμε, είναι η απάντησή μας στη συμφωνία της Μέκκας, δηλαδή στη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν, που περιέχει και τον όρο της αμυντικής συνδρομής. Δηλαδή, αν χτυπήσουμε εμείς την Τουρκία, θα τη βοηθήσει η Σαουδική Αραβία που έχει ελληνικούς πάτριοτ, που δεν κολλάει.
1: Το θέμα των πάτριοτ και της παραμονής τους εκεί, κατά τη γνώμη μου, το τονίζω αυτό, δεν μπορεί να σχετίζεται με τη συμφωνία της Μέκκας. Η συμφωνία της Μέκκας είναι μια υποτίθεται αμυντική συμφωνία. Στην πράξη αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, είναι πολιτική συμφωνία η οποία περνάει ένα μήνυμα. Συνεργασία των τριών χωρών, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας. Ανοιχτό στα άλλα κράτη της περιοχής. Δεν υπάρχει μόνιμο όργανο από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει μηχανισμός που να διαπιστώνει αν μια πράξη είναι επίθεση ή όχι. Τι εννοώ στο ΝΑΤΟ, γιατί άκουσα ότι είναι ίδιο με το ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ υπάρχει το συμβούλιο το οποίο εξετάζει, ζητάει ένα κράτος μέλος, λέει απειλούμε. Αμέσως συνεδριάζει, όταν λέω αμέσως εντός 24 ώρων συνεδριάζει το συμβούλιο και εξετάζει αν υπάρχει απειλή. Το 2015 η Τουρκία κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος που είχε μπει από τη Συρία για 35 δευτερόλεπτα στον εναέριο χώρο της. Ζήτησε από το συμβούλιο συνδρομή, διότι είπε υφίσταμε επίθεση. Το συμβούλιο συνεδρίασε και κατέληξε. Εξέφρασε την παράσταση της Τουρκία και κατέληξε ότι δεν υπάρχει επίθεση στην Τουρκία. Αυτό το όργανο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας. Άρα δεν λειτουργεί με την ίδια λογική που λειτουργεί.
0: Άρα γιατί τους παίρνουμε πίσω από την Σαουδική Αραβία?
1: Αυτό μπορεί να οφείλεται σε άλλους λόγους επιχειρησιακούς. Η εκτίμησή μου είναι ότι αν τους παίρνουμε για το θέμα, για τη συμφωνία της Μέκκας, είναι λάθος.
0: Όχι, και ο κύριος Γεραπετρίτσης το αποσυνέδεσε το πρωί από τη συμφωνία της Μέκκας. Είπε και εκεί αυτό που λέτε επιχειρησιακοί λόγοι. Βέβαια, στο επιχειρησιακό χωράνε όλα. Δηλαδή, λέμε ένα επιχειρησιακοί λόγοι και από εκεί πέρα κρύβουμε από πίσω ό,τι θέλουμε.
1: Αυτό έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Όλα επιχειρησιακοί λόγοι. Είναι
1: είτε παραμείνουν είτε φύγουν επιχειρησιακού λόγου.
0: Αλλά όποια λόγοι επιχειρησιακοί να είναι, συνοδεύεται και από ένα διπλωματικό πολιτικό μήνυμα.
1: Ωραία. Αν είναι η συμφωνία της Μέκκας, είναι το λάθος μήνυμα, πιστεύω.
0: Ναι, σας είπα, και ο Γεραπετρίτσης λέει ότι δεν είναι γι' αυτό. Ναι.
1: Η Σαουδική Αραβία δεν βλέπει τη συμφωνία της Μέκκας ως κάτι επιθετικό έναντι ημών. Η Σαουδική Αραβία το βλέπει ως προστασία από το Ιράν. Από το Ιράν υφίσταται επίθεση. Αλίμονο αν εμείς, όπου πηγαίνουν οι Τούρκοι, σηκωνόμαστε εμείς και φεύγουμε. Γιατί αυτό είναι που άκουσα από πολλούς συμπατριώτες.
0: Ναι.
1: Πήγανε. Οι Σαουδάραβες μας πρόδωσαν κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών. Θα τους δείξουμε κι εμείς, θα πάρουμε τους Patriot από το έδαφος.
0: Που οι οποίοι Patriot παίζουν ρόλο. Δηλαδή αυτό που χτυπάνε συνεχώς οι Χούθινοι είναι η Σάουντι Αράμκο. Η οποία Αράμκο προστατεύεται από τους Patriot. Θέλω να πω, δεν είναι γενικός, δεν είναι κάποιοι πύραυλοι σε αυτό. Είναι νευραλγική σημασία για την άμυνα της Σαουδικής Αραβίας τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Το οποίο μας δίνει και δυνατότητα.
0: Και παίρνουμε και λεφτά. Ναι.
1: Όχι μόνο αυτό, να καθόμαστε σε μια θέση γύρω από το τραπέζι γιατί. Προσφέρουμε ασφάλεια στην περιοχή. Δεν είμαστε παθητικός παράγοντας ασφάλειας.
0: Όχι, είναι πολύ ισχυρός σύμμαχος η Σαουδική Αραβία.
1: Είμαστε ενεργητικός παράγοντας ασφάλειας.
0: Κύριε καθηγητά,
1: οπότε, αν τους παίρνουμε, αν νομίζουν κάποιοι τους παίρνουμε για τη συμφωνία της Μέκκας, είναι λάθος.
0: Χαίρομαι όποτε συζητούμε, διότι καταλαβαίνω πολύ περισσότερα από αυτά που έχω καταλάβει διαβάζοντας εβδομάδες ολόκληρες. Άρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα, ο καθηγητής και πρώην υπουργός, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και αμέσως μετά ανοίγουμε το πεδίο, το κεφάλαιο Οικονομία με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλα. Και πολλά μηνύματά σας. Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Τι βλέπεις medium για τις εκλογές?
5: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο. Αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
2: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μπα, πανά...

0: θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
1: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40%.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προασπίσει την κυριαρχία της, έστειλε ο Πρωθυπουργός τον απόϊχο των τουρκικών αντιδράσεων για το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο που αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στον τουρισμό. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εξανατολών αντιδράσεις δεν μας επηρεάζουν και πως δεν συζητάμε τίποτα πέραν της οριοθέτησης Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αντίστροφα, εντωμεταξύ μετράει η οριστικοποίηση της λίστας με τους κωδικούς στόχους η ένταξη περίπου 1.500 προϊόντων. Με αντίπεινα προειδοποιεί Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια, υποστηρίζοντας ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος. Την ίδια ώρα η Αρχή Στενού του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε ότι συμπεριέλαβε σε μαύρη λίστα 45 δεξαμενόπλια, τα οποία σύμφωνα με την Τεχεράνη έχουν παραβιάσει τους κανόνες διέλευσης. Απειλεί μάλιστα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο σήμερα να έχει φτάσει κατά τόπους στους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο αναμένεται να αγγίξει σε κάποιες περιοχές της χώρας ακόμη και τους 40 βαθμούς. Στην προφυλάκηση 59χρονου στα Χανιά προχώρησαν οι αρχές. Κατηγορείται ότι ασελγούσε στην ανήλικη βαφτισιμιά του. Ένοπλοι δημοσιοποίησαν βίντεο με εκατοντάδες γυναίκες, γιωμένους και παιδιά που φέρονται να έχουν απαχθεί στην Ιγυρία.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την 5η θέση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο νεανίδων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών που ολοκληρώθηκε στην Τενέρι. Αγώνα νίκησε με 19-9 τον Καναδά. Περισσότερα φιλαθλός.gr.
4: Real Weather.
3: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Στα βόρεια αναμένονται και μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βρύει έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: και όπως θα λέει ο Λάσκαρης Αγωτός, αν δει κανείς τους τοίχους που έχουν γραφτεί πριν από δεκαετίες, ταιριάζει νοηματικά στο τι θα μπορούσε να απαντήσει ο Τσίπρας στον Άδωνη.
1: Και πάλι ο εγωίστη.
0: Λοιπόν, να εξηγήσω ξανά για όσους τώρα ήρθαν στη συντροφιά μας στο Real FM, 6 λεπτά μετά τις 4, 24 Αυγούστου, Real FM 97,8. Κατά καλό καιρό, θερμόμετρο να φελτάρει με τους 42 βαθμούς. Έτσι θα πάμε και αύριο. Λίγο ύφες Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και ξανά καύσωνας Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Άρα φεύγει ο Αύγουστος, μπαίνει ο Σεπτέμβριος με καύσωνα. Άρα πάμε όχι μόνο με πολιτικό καύσωνα, αλλά και με κανονικό καύσωνα. Ο ΔΕΒ στη ΔΕΒ. Σε αυτό τλίμα λοιπόν, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, Λάσκαρης Αγοραγός απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Δέσποινα Καλοχέρι. Τα μηνύματά σας 211-200-8200 στούντιο papakirialfm.gr. Βγαίνει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρη Μαρκόπουλε. Καλώς ήρθατε, καλή σεζόν, καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ.
0: Ο Υπουργός Οικονομικών και συνάδελφος παρόλα, γιατί δεν φεύγει ποτέ η δημοσιογραφική ιδιότητα, κύριε Μαρκόπουλε. Βγαίνει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει ο Τσίπρας παλιόπεδο. Και το λέει έτσι και γεμίζει το στόμα του. Λέει ένα παλιόπεδο, πραγματικό χαρακτήρα είναι αυτό ή και παραμένει παλιόπεδο, διότι πάει στη ΔΕΘ πριν πάει ο Μητσοτάκης. Και το παραβιάζει όλους τους κανόνες και όλη τη χορογραφία. Καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε Στράτο Διονυσίου, λέγε με παλιόπεδο, λέγε με αυτό, γελάτε. Αλλά εγώ θέλω τη δική σας απάντηση, εάν ο Τσίπρας είναι παλιόπεδο, γιατί υπήρξε αντίδραση πρώτα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι αυτό παραβιάζει τα ιωθώτα. Και η κυρία Στούκου που μου είπε το πρωί ότι εντάξει, παλιόπεδο δεν είναι, σαν παιδάκι νηπιαγωγείου κάνει. Τι λέτε εσείς?
2: Εντάξει, ο κάθε συνάδελφος έχει τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται. Η γνώμη μου είναι ότι πρόκειται για ένα πολιτικό unfair.
0: Unfair.
2: Ένα πολιτικό unfair όχι μόνο προς την κυβέρνηση, αλλά και στο σύνολο της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας πήγε κατά κάποιο τρόπο να δείξει την παρουσία του με έναν τρόπο εγωιστικό, θα έλεγα. Θα χρησιμοποιούσε αυτή τη φράση. Κρύβει εγωισμό. Για να μην πω και έναν μικρομεγαλισμό. Δηλαδή το να επιδιώκεται για πρώτη φορά από κόμμα της αντιπολίτευσης. Μπορεί

0: είναι ανύπαρκτο ακόμα, δεν έχει κρυθεί από τον ελληνικό λαό το κόμμα της ελληνικής αριστεράς.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Συγγνώμη, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ούτε καν το θυμόμαστε πώς λέγεται.
1: Εσείς,
0: λοιπόν,
1: πάλι
0: της Ελλάς. Εντάξει, ναι, προφανώς.
1: Το 17% στις δημοσκοπήσεις, νομίζω, το δεύτερο κόμμα. Ναι.
0: Νομίζω κρύβει και μια αγωνία πέραν από έναν εγωισμό. Δηλαδή, σαν κάποιον ο οποίος θέλει να φωνάξει, είμαι εδώ. Κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να πιάσουν θέση στην πρώτη σειρά στα καθίσματα για να αποδείξουν το πόσο δυνατή και ισχυρή είναι, αν και καμιά φορά, ξέρετε, δεν έχουν το αξίωμα ή δεν έχουν τη θέση εκεί πέρα. Σε κάθε περίπτωση, ότι αδικεί ο Αλέξης Τσίπρας τη στόχευσή του, γιατί πιο πολύ μένουμε σε κάποιο καπρίτσιο και όχι στην ουσία, εκτός αν δεν έχει τι να πει. Και προσπαθεί να, στην απουσία πολιτικών προτάσεων και οικονομικών στρατηγικών, που δεν το ξέρω.
1: Η απάντηση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον κύριο Τεμπονέα νωρίτερα είναι ότι φοβάται τη σύγκριση η κυβέρνηση. Δεν θέλει να ακουστεί το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα, γιατί δεν θα δώσει συνέντευξη τύπου. Είναι η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής παράταξης. Η συνέντευξη είναι στις 9 Σεπτεμβρίου. Είναι μια πριν τον Ανδρουλάκη, αλλά είναι μετά. Αυτό λοιπόν που λένε από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι εμείς θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αποκαθιστά τη δικαιοσύνη, το οποίο δεν φοβάται τα καρτέλ, το οποίο δεν έχει όρους ούτε στη μεσαία τάξη ούτε στην νεκότητα. Άρα φοβούνται κρίση, διότι εσείς, αυτό αφορά εσάς και ερχόμαστε δικό σας φάκελο, λένε και επιμένουν να έχετε επιβάλει, αν και λέτε έχετε μειώσει τη φορολογία, επιπλέον φόρους 22 δισεκατομμύρια, τόσα παραπάνω λέει η Ελλάς και το Πασόκ έχετε εισπράξει από το 19 μέχρι σήμερα. Απάντηση.
0: Ο κύριος Τσίπρας δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Ούτε ο κύριος Τεμπονέρας. ΣΥΡΙΖΑ 2 είναι το κόμμα, έτσι μιλιόμαστε. Και πολλά τα στελέχη τα απλά δεν είναι γνωστά. Ήταν στους κόλπους και στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, νομίζω ότι όταν μας μιλάνε για σύγκριση, εμείς μπορούμε να την ήδη τη σύγκριση. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο οποίος επέβαλε την ταφόρους και τα λεγόμενα, όπως τότε συζητούσαμε, λέγαμε αιματοβαμμένα πλεονάσματα. Ο κύριος Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος ιδιωτικοποίησε. Γιατί ξέρετε, το να λες ότι είσαι σοληστή κατά των ιδιωτικοποιήσεων, έχει πεπραγμένο ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο οποίος είχε το περίφημο και γνωρίζουμε όλοι πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Επομένως, Τσίπρας και Θεσσαλονίκη έχουν ιστορία. Υπάρχει ένα παρελθόν.
1: Ναι, απάντε μου, δώσατε σε αυτό που ρώτησα. Τα 22 δις επιπλέον φόρο, πού έχουν προέρχεται, δηλαδή πώς συμβεί. Τι να έχετε μειώσει, όχι.
0: Τα τσιπρικονόμιξο,
1: είπα. Ξεκίνησε η εφημερία των συντακτών, μετά έβγαλαν ανακοίνωση όλα τα κόμματα και φταίωσε ο Τσίπρας.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει πεπραγμένα. Εμείς είμαστε η παράταξη που έχει μειώσει 83 φόρους και θα μειώσουν κι άλλους.
1: Πώς γίνεται φόρους και να εισπάρετε παραπάνω φορολογικά.
0: Είμαστε εκείνοι οι οποίοι την προσωπική διαφορά την εξάγουμε. Ο κ. Τσίπρας την επέβαλε. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι αυξήσαμε 6 φορές τον κατώτατο μισθό και αυξήσαμε 16% από το 2023 τη συντάξη. Με τα προβλήματα τα πληθωριστικά βεβαίως, όμως εμείς πήραμε μια χώρα την οποία πήγαμε και τη βάλαμε ένα χρέα στο μνημόνιο επειδή θέλαμε να ζήσουμε την σοσιαλιστική ονείροξή μας.
1: Κύριε Μαρκόπουλε,
0: και μετά είπαμε ούψ λάθος.
1: Τα 22 δις επιπλέον φορολογικά έσοδα, από πού προήλθε να δει και να μειώνονται οι φόροι και να αυξάνονται 22 δις έσοδα.
0: Η Νέα Δημοκρατία καταρχάς, εμείς λέμε, υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει πάταξη της φοροδιαφυγής. Φόροι που αυξήθηκαν, για πέστε μου, ποιος φόρος αυξήθηκε, για πέστε μου.
1: Εγώ σας άλλο ρωτώ, εσείς με απαντάτε με ερώτηση, πώς αυξήθηκαν οι 22 δις τα φορολογικά, έστω εδώ μειώθηκε η φορολογία.
0: Καταρχάς η χώρα έχει επενδύσεις, η χώρα έχει ανάπτυξη.
1: Μπράβο, και απαντούν καρχιμάκοι, πρέπει να έχουμε το ανάπτυξη το χρόνο για να έχουμε 22 έσοδα.
0: Σας προσκαλώ την επόμενη φορά που θα τους δείτε, πέστε του ποιος φόρος αυξήθηκε.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν είπαμε θα μειώσουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο, θα εξαλείψουμε τον έμφυα. Εμείς τον έμφυα κατά κεφάλιν τον έχουμε μειώσει
1: 33%. Υπάρχει απάντηση σε αυτό, αλλά τελείωσε.
0: Εμείς λοιπόν λέμε, έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Και σας το λέω κιόλας και στην επόμενη δεν θα εξακολουθήσουμε σε αυτό το δρόμο. Είμαστε η παράταξη εκεί, η οποία δεν λέει θα. Εμείς λέμε να. Και να σας πω και κάτι. Εμείς ό,τι τάξαμε προεκλογικά, είπαμε αύξησε το κατώτατο μισθού. Εμείς το κάνουμε. Δεν λέμε άλλα και στο τέλος ουπ, ζόγκ, να θυμηθώ και το παλιό τηλεπαιχνίδι.
1: Ακούστε τώρα.
0: Δεν μας βγήκαν οι προβλέψεις μας.
1: Τι σας απαντούν. Ναι, δεν έπαλατε νέους φόρους.
0: Δεν επιμένετε εσείς να μου λέτε ότι ο Τσίπρας είναι αξιόπιστος.
1: Εγώ
0: το
1: λέω.
0: Τι λέει ο Τσίπρας για τους φόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, εγώ λέω ότι λέει πολίτες. Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας. Είναι το Πασόκ. Περιμένετε.
0: Γιατί το Πασόκ, με συγχωρείτε, θα δώσει 13η σύνταξη, 2,5 δισεκατομμύρια.
1: Περιμένετε. Αυτό που λέμε λοιπόν ότι η δημοκρατία μας έχει
0: τάξει.
1: Περιμένετε. Έμεση φορολογική

0: έχει το ΦΠΑ. Είμαστε πρωταθλητές στους έμεσους φόρους, τρόποι, στα καύσιμα, στα βασικά προϊόντα. Παίρνει τα χρήματα, μετά πανηγυρίζει ο Τάιρε και μετά βγαίνει και λέει: θα δώσουμε από τώρα 13 δις για πρόωρια πληρωμή του χρέους μέσα στο 20. Ακούστε, ενώ τα χρήματα αυτά λένε θα έπρεπε να πέσουν στις επενδύσεις, την ανάπτυξη και το Πασόκ λέει από εκεί μπορούν να δώσουν 13 δις.
1: Θέλει να εξακολουθεί η χώρα μας να είναι πιο χρεωμένη χώρα.
0: Για απαντήστε, σας είπα τι λένε.
1: Το Πασόκ το κατηγορώ και το καταγγέλλω ότι θέλει η Ελλάδα να παραμείνει πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Πασόκ είναι καθαρό τι θέλει την νίκη οικονομίας. Η υποπληρωμή των χρέων της χώρας μας, εκτός από αξιοπιστία που χτίζει διεθνώς για την πατρίδα μας, εξασφάλισε μέχρι στιγμής 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για κάθε ένα δισεκατομμύριο το οποίο αποπληρώνουμε πρόωρα, γλιτώνουμε 30 εκατομμύρια ευρώ τόκων. Εμείς λέμε λοιπόν, αυτό το έως δεν θα πνίξει. Μάλιστα, μας το παίζουν και Παπανδρεϊκοί. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πόσο σωστά είχε πει προς τα σδισμά του βίου του ότι ή το χρέος θα εξαφανίσει το έθνος, ή το χρέος θα εξαφανίσει το έθνος, ή το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος. Παπανδρεϊκοί μένα, αλλά το ξεχάσαν αυτό. Είναι δυνατόν να αντιπολιτεύεται. Εγώ δεν λέω μια επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Μια εθνική επιτυχία με τις θυσίες των Ελλήνων. Και την αντιπολιτεία, το Πασόκ. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο ακούμε το τελευταίο διάστημα για την πρόοδο της χώρας μας. Για την πρόοδο για τη χώρα μας. Αφήνουμε πίσω τον κόμμα.
0: Ξέρετε τι λέμε. Εαυτό μας. Ότι εδώ, αλλά είναι να πληρώσουμε το χρέος. Αλλά αν περισσεύουν χρήματα με τη φορολόγηση, να τα μοιράσουμε στον κόσμο.
1: Κύριε Στραβελάκη, μισό λεπτό. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Πέστε μου μία περίοδο στην ιστορία που δεν προτάσαμε το σήμερα έναντι αύριο. Πάντα κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει σήμερα. Ερωτώ λοιπόν, τα παιδιά, εμάς μπορεί να μην μας σέβονται ως Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα παιδιά και τα εγγόνια τους, όλοι αυτοί οι οποίοι τολμούν και αμφισβητούν τη θετική πορεία από τον Τούχερ, δεν τα υπολογίζουν.
0: Απάντηση.
1: Τα παιδιά και τα εγγόνια μας ελαφρύνονται με αυτή την πορεία. Είναι μια πολιτική ντροπή αυτό το οποίο ακούμε
0: από τα υπολογίζουν, αλλά αυτό είναι η δική μου απάντηση. Δεν λέω αντιπολίτευση, γιατί τώρα
1: δεν
0: το
1: νομίζω,
0: λέτε.
1: Δεν νομίζω.
0: Εγώ ρωτώ
1: το
0: πριν.
1: Το μικροπολιτικό του όφελο να πούνε κάτι.
0: Αφήστε για την αντιπολίτευση. Σα ρωτώ εγώ τώρα.
1: Κυβέρνηση
0: θέλω. Ρωτώ εγώ. Εσεί λέτε τα παιδιά και τα εγγόνια. Το είδα, είναι η κυβερνητική γραμμή, το λέει ο κ. Μαρινάκη, το λέει ο κ. Σκέρτσο, ο κ. Πυρακάκη. Εγώ το. Ο ηλικιωμένο, ο συνταξιούχο, αφήστε το ηλικιωμένο, διαγράψτε το συνταξιούχο, γιατί μπορεί να είναι 60 χρονών, που με ακούει τώρα και ο οποίο παίρνει κάτω από 1000 ευρώ. Και ο οποίος δεν τα βγάζει πέρα και δεν πήγε διακοπές. Να σκεφτεί τα εγγόνια του ή να πει γιατί δεν μου δίνουν. Ακούω το Πασόκ να μου λέει θα μου δώσετε 13 σύνταξη και την σέβουν. Και ακούω τη Νέα Δημοκρατία να λέει θα νοιαστώ τα εγγόνια μου και το περίσσευμα από την υπερφορολόγηση θα πάει στην πρόωρια πληρωμή του χρέους. Ωραία, να ζήσω ως τότε. Τώρα όμως δεν μπορώ να ζήσω με 800 ευρώ σύνταξη. Εκεί τι απαντά το συνταξιούχο.
1: Εμείς απαντάμε με πράξεις. Από το 2023 έχουμε αυξήσει 16% τις αυξήσεις. Είμαστε αυτοί οι οποίοι κατήργησαν, καταργούμε στην πράξη, όχι λόγια αυτά. Να, λέμε λοιπόν, εμείς καταργήσαμε την προσωπική διαφορά και θα υπάρξει και όφελος του συνταξιούχους. Δεν θα μείνουμε μόνο εδώ. Έχουμε μπροστά μας και ο συνταξιούχος θα δει τη μέρημνα την οποία εμείς θα έχουμε. Όχι όμως να λέμε ψέματα στους συνταξιούχους. Τα ψέματα του κυρίου Τσίπρα που έδωσε 13η σύνταξη τη στιγμή που ήταν ένα επίδομα κατώτερο.
0: Τώρα σας ζώρισα εγώ για το
1: μισό λεπτάκι, κύριε Στραβελάκη. Δεν θα αφήσω κανέναν. Δεν θα αφήσω κανέναν. Θα πω κανόν. Ούτε λοιπόν τον κύριο Τσίπρα που βάφτισε ένα επίδομα 13η σύνταξη γιατί είχε εκλογές να κερδίσει και το ξέρει. Και γι' αυτό και γι' αυτό κατέβηκε. Ούτε το Πασόκ που τάζει τα πάντα ακοστολόγητα η 13η σύνταξη για να λέμε στον συνταξιούχο φίλο μας. 13η σύνταξη ολόκληρη. Παίρνει 900 ευρώ, να πάρει 900. Παίρνει 1000, θα πάρει 1000. Σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνιμα. Να μας πει το Πασόκ που θα τα βρει αυτά τα λεφτά. Όχι κοροϊδία στον Έλληνα συνταξιούχο, αλήθειες. 2,5 δις. Και Πασόκ μάλιστα παρακολουθώ ότι υπαναχωρήσει τις τελευταίες μέρες. Κάτι ψελίζουν για το ΕΚΑΣ, κάτι για εθνική σύνταξη. Έχουν αλλάξει γιατί κατάβαν την κάφα, έπεσαν. Εμείς λοιπόν λέμε, ο συνταξιούχος με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί αυξήσεις στις συντάξεις πραγματικές, όχι πλασματικές, η Νέα Δημοκρατία και εμείς έχουμε πεπραγμένα. Δεν κάνουμε εκθέσεις ιδεών ακοστολόγητες.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, σε αυτές τις συντάξεις θα ανακοινώσει, έχει ήδη ανακοινωθεί το επίδομα των 300 ευρώ τον Νοέμβριο. Αυτό μας κάνει περίπου 30 ευρώ το μήνα. Αυτό μας κάνει 1 ευρώ την ημέρα. Μακάρι να βρεθούν χρήματα και ο Πρωθυπουργός να το αυγατήσει αυτό και να το κάνει 400 ή 440. Α, για πείτε μου, έχετε είδηση σε αυτό. Θα γίνει.

0: παραπάνω.
1: Θα τοποθετηθούμε στον χρόνο τον οποίο ο συνταξιούχος με τη Νέα Δημοκρατία και το μεταλόγου γνώσεως δεν πρόκειται να ξαναπέσει θύμα ψεύτικων υποσχέσεων. Όμως με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει να χάσει ο συνταξιούχος.
0: Ωραία. Επειδή είναι πολύ κοντά η εξαγγελία του Πρωθυπουργού, αυτό που έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές.
1: Και στην ώρα του.
0: Πολλές φορές κάτι αφήνεται να εννοηθεί ότι κάτι μπορεί παραπάνω να γίνει, η διεύρυνση οδηματικών κριτηρίων, η αύξηση του ποσού του επιδόματος. Σίγουρα έχετε ανακοινώσει προσωπική διαφορά, ότι καταργείται πλέον για όλους τέλος του χρόνου, ότι έρχονται οι αυξήσεις που θα είναι λίγο μεγαλύτερες λόγω πληθωρισμού, γύρω στο 3% από 1η Ιανουαρίου, δηλαδή η σύνταξη του Δεκεμβρίου. Αρκούν αυτά. Θέλω να μιλάμε για ένα συνταξιούχο που παίρνει τώρα 800 ευρώ ή 900 και θα παίρνει 920. Αρκούν αυτά.
1: Ακούστε. Σίγουρα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς όμως παλεύουμε για το καλύτερο. Δεν κοστολόγει τις προσεγγίσεις για να ξεγελάσουμε τον κόσμο. Και η μόνη δύναμη η οποία παλεύει για το καλύτερο και πολλές φορές το καταφέρνει, έχουμε παραδείγματα. Τα λέγατε πριν από λίγο. Πόσες πολιτικές ενέργειες και στρατηγικές. Είναι Νέα Δημοκρατία. Λίγη υπομονή. Νομίζω ότι θα έχουμε καλές εξελίξεις.
0: Ωραία. Αφήνουμε τη συντάξη λίγο με τον καθηγητή Μητρόπουλο. Πάμε στα υπόλοιπα. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι στην καρδιά των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού των εξαγγελιών οι εταιρείες, οι επιχειρηματίες και η μεσαία τάξη. Εδώ καταλαβαίνω ότι αποχαιρετούμε το τέλος επιδεύματος, ότι πάμε σε ένα νέο σύστημα τεκμηρίων που είναι πιο ευνοϊκό για τους συνεπείς φορολογούμενους και ότι πάμε για μια μείωση της προκαταβολής φόρου και ενδεχομένως μείωση στη φορολογία των επιχειρήσεων. Είμαι στη σωστή κατεύθυνση?
1: Πρόκειται για αιτήματα τα οποία τα ακούσαμε στον κοινωνικό διάλογο. Και εγώ προσωπικά έχω δει δεκάδες κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματικούς φορείς όλες αυτές τις ημέρες, όλες αυτούς τους τρεις μήνες. Προφανώς όταν ακούμε είμαστε από εκείνους που τον λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τον κοινωνικό διάλογο υπόψη. Δεν είναι προσχηματικός. Έχετε περιγράψει ένα πλέγμα πολιτικών. Θα εξειδικευτούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Σας λέω όμως ότι είναι πράγματα τα οποία ακούσαμε και τα αξιολογήσαμε ως σοβαρά όταν τα ακούσαμε. Ένα προς ένα. Επομένως, νομίζω ότι λίγη υπομονή και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δούμε το πλήρες περίγραμμα αυτής της πολιτικής. Αυτό το οποίο όμως σας το λέω με τα λόγου γνώσεως είναι ότι ακούσαμε πάρα πολύ σοβαρά και προσεγγίσεις και πολλές από αυτές να τις συμπεριλάβουμε στο τελικό πακέτο της.
0: Άρα, με έναν τρόπο επιβεβαιώνεται ότι είναι στο σχεδιασμό, ετάζονται, είναι στο τραπέζι, κοστολογούνται.
1: Με την τελική προσέγγιση τους για να αξιολογηθούν και να ελληνικοί.
0: Αν δούμε τώρα τη μεγάλη εικόνα, ξεκινήσαμε από 1 εκατομμύριο, φτάσαμε στο 1,5, στα 2. Σήμερα βλέπω στην αυτεμπορία ότι θα είναι εξαγγελίες σε ορίζοντα τετραετίας. Το πακέτο θα φτάσει στα 4 δισεκατομμύρια και θα είναι μπροστοβαρές. Είναι κάτι γενικό αυτό που σωτάω. Μπορείτε να πείτε αν γενικά είστε σε αυτή την κατεύθυνση?
1: Θα σας πω ότι θα είναι ένα πολύ καλό πακέτο για τους πολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη να στηριχτούν σε δύσκολες θήκες. Δεν θα ήθελα να προσδιορίσω αριθμητικά. Αυτά είναι εξελίξεις που είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Ας ακούσουμε τον Πρωθυπουργό στις 5 Δεκεμβρίου. Θα με ρωτήσει όλους. Πάντως, θεωρώ ότι είναι το αποτέλεσμα ενός γόνιμου και παραγωγικού διαλόγου και εκτιμώ ότι πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες από αυτό το πακέτο της ΔΕΦ θα δουν τις προτάσεις τους σε έναν μεγάλο βαθμό να υλοποιούνται.
0: Τώρα σας λέω δύσκολα. Υπάρχει περιθώριο να ικανοποιηθούν πάγια τάσεις κοινωνικών ομάδων, της αντιπολίτευσης για θέματα τα οποία κοστίζουν πάρα πολύ, αλλά επιμένει η αντιπολίτευση ότι έχετε το περιθώριο να το κάνετε, αλλά είναι θέμα διαφορετικής προσέγγισης. Μείωση ΦΠΑ. Έχει δύο προϊόντα. Κάτι ακούει σερβιριζόμενο καφέ. Ότι μπορεί να έχουμε στοχευμένη μείωση ΑΛΦΑ σε μια περιπτώση. 13η σύνταξη επιμένει το Πασόκο ότι θα κοστίσει η μισή πρώτη 13η σύνταξη τον πρώτο χρόνο, κάτι λιγότερο 500 εκατομμύρια. Μπορεί να περιμένουμε κάποια εξαγγελία έκπληξη από τον Πρωθυπουργό ή θα κοιθούμε?
1: Οι αυξήσεις των συντάξεων, έτσι όπως τις λέει το Πασόκ, είναι εντελώς ακοστολόγητες και εντελώς λάθος.
0: Λέει ότι συνολικά είναι 1,7 δις.
1: Δεν σχολιάζω προσεγγίσεις επίπεδου ακοστολόγητου. Να σας πω κάτι, τους έχουμε προκαλέσει να πάμε και στο γενικό.
0: Λέει ότι είναι ακοστολογημένες.
1: Δεν είναι καθόλου, είναι ακοστολόγητο.
0: 1,7 δις το χρόνο στην πλήρη τους ανάπτυξη.
1: Δεν είναι έτσι, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άρα δεν συζητάω πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν καν σε κοστολόγηση. Ναι. Εγώ θα πω το εξής. Η κυβέρνηση αυτή όπου έχει χρειαστεί έχει παρεμβάσεις. Και σε ΦΠΑ, σημειακά όμως, γιατί η αντιπολίτευση λέει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε όλα τα τρόφιμα, δηλαδή ουσιαστικά το κράτος να μην εισπράττει τίποτα και να ξαναχρεοκοπήσουμε. Εμείς όπου χρειάζεται παρεμβάσεις έχουμε κάνει και αν χρειαστεί θα ξανακάνουμε. Δεν είναι όμως επειδή το λέει η αντιπολίτευση, επειδή εμείς το κοστολογούμε ό,τι κάνουμε.
0: Άρα αφήνεται κάποιο περιθώριο για κάποια συγκεκριμένη, λέω, στοχευμένη παρέμβαση, συνολικά λέω, όχι ειδικά.
1: Εγώ δεν αφήνω περιθώρια, λέω αυτό το οποίο λέω. Λέω λοιπόν ότι σημειακά όπου χρειαστεί, εμείς κάναμε και θα κάνουμε παρεμβάσεις.
0: Στοχευμένα.
1: Στοχευμένα και δημοσιογραφικά.

0: μετρημένα.
1: Ναι. Και δημοσιονομικά ορθά. Όχι αυτά τα γονατογραφήματα τα οποία θα βάλουν την ελληνική οικονομία σε περιπέτειες.
0: Τώρα, έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση για την αγοραστική δύναμη και το διαθέσιμο εισόδημα όλο το καλοκαίρι, ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 είχαμε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 3,6% του διαθέσιμου πραγματικού εισοδήματος των οικογενειών και ότι είμαστε στον πάτο της Ευρώπης. Και γενικά ένα από τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης είναι ότι εσείς μπορεί να λέτε ότι αυξάνουμε μισθούς, αυξάνουμε συντάξεις, έτσι αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια, αλλά λέει η αντιπολίτευση, απ' τη μια και η ακρίβεια επιμένει, διότι δεν χτυπάτε τα καρτέλ, το είπαν σήμερα όλα τα κόμματα, ακριβώς αυτό όπως σας το λέω. Και το δεύτερο, ότι εσείς δίνετε αυξήσεις σε μισθούς συντάξεις, αλλά στην αγοραστική δύναμη, γιατί η ακρίβεια υπερτερεί, είμαστε στον πάτο. Είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Εδώ ποια είναι η απάντηση.
1: Θα σας πω, κύριε Στραβελάκη, το εξής. Οι αυξήσεις τις οποίες έχουμε δώσει είναι μόνιμες. Έχουμε δώσει 6 αυξήσεις στον κατώτατο, θα προχωρήσουμε σε αυτά τα βήματα. Έχουμε μειώσει φόρους. Αυτά είναι μόνιμα.
0: Μιλώ για την πραγματική αγοραστική δύναμη.
1: Να σας πω. Λοιπόν. Προφανώς υπάρχει μια κρίση πολύ μεγάλη. Δεν το παραγνωρίζετε. Λέμε κάτι διαφορετικό στους πολίτες. Όχι μόνο και στους ακροατές σας. Και γίνονται ενέργειες. Ο πληθωρισμός μας τον Ιούλιο λιώθηκε κατά 0,4%, πήγε στο 2,7%, όταν είναι 2,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος. Λέμε όμως, είναι μια συγκυρία η διεθνής κρίση. Έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Είναι μια κρίση που επίπεδη. Τα μέτρα τα οποία ψηφίζουμε και προωθούμε και θα τα ακούσετε και στη συνέχεια και θα τα ψηφίσουμε και στην πορεία μέσα στον Οκτώβρη. Τα μόνιμο χαρακτήρα. Όσο προχωράει η ελληνική οικονομία, όσο πηγαίνουμε καλύτερα δημοσιονομικά, τόσο θα έρχονται μέτρα τα οποία επαναλαμβάνω. Η μόνιμα, η κρίση, όποια κρίση αν θέλετε κιόλας, και οι προηγούμενες, COVID ήρθε, πέρασε. Ο Ρωσοκρανικός πόλεμος επιμένει βέβαια, αλλά σας λέω, αυτές οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα μέτρα όμως είναι μόνιμα. Οι αυξήσεις στο μέσο, στον κατώτατο μισθό είναι μόνιμες. Οι αυξήσεις στις συντάξεις αυτές οι οποίες προσδιορίζουμε
0: είναι μόνιμες. Η ακρίβεια είναι μόνιμη.
1: Δεν είναι μόνιμη, θα
0: πρέπει. Δεν είναι μόνιμη.
1: Η ακρίβεια καταρχάς έχει μετατόσεις και το βλέπετε, αλλά και ταυτόχρονα έχει και τον τρόπο αντιμετώπισής της. Δίνουμε έναν αγώνα. Έχετε δει ότι στο καλοκαίρι υπήρξε αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων. Θα δοθεί κι άλλος αγώνας. Προφανώς χρειάζεται ακόμα μεγάλη ένταση. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε μέσα στις επόμενες ημέρες τη συμφωνία για 1000 προϊόντα. Στόχο αποκλιμάκωσης.
0: 1η Σεπτεμβρίου, το ξανά πει σήμερα
1: πρωθυπουργός. Ακριβώς, 1η Σεπτεμβρίου. Είχα την προηγούμενη συμφωνία η οποία αποκλιμάκωσε έως και 6% κάποιους κωδικούς. Δίνουμε έναν αγώνα. Λέμε όμως ότι οι αυξήσεις του εισοδήματος και οι μειώσεις των φόρων είναι μόνιμες. Αυτά λοιπόν έχουν έρθει για να μείνουν. Ο κατώτατος μισθός δεν θα ξαναπέσει. Ο κατώτατος μισθός θα προδιαγραφεί πλέον και πάει στα ευρωπαϊκά δυτικά πρότυπα. Όχι στα καχεκτικά βαλκανικά. Εμείς λοιπόν δίνουμε έναν αγώνα κατά του μετώπου της ακρίβειας, πιστεύω με μια ένταση. Αλλά και ταυτόχρονα και στην ενδυνάμωση των εισοδημάτων συνταξιούχων, μισθωτών, πολιτών, ιδιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων. Είναι ένας πολυεπίπεδος αγώνας. Όποιος τάζει μαγικές συνταγές, κύριε Στραβελάκη, νομίζω ότι δεν δίνει αγώνα. Και τα πληρώσαμε και η προσωποποίηση των ευκολίων.
0: Την επόμενη φορά θα επικοινωνήσουμε θα σας διαβάζω μηνύματα ακροατών. Τώρα το τελευταίο, επειδή είναι χιλιάδες αυτά, όση ώρα μιλάτε, έχει πάρει φωτιά ο πίνακας. Λέει ο Σπύρος, ακόμα κι αν είναι έτσι για τη δίθεν 13η σύνταξη του Τσίπρα, σκεφτείτε ότι αυτός έδωσε στους συνταξιούχους σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά τα μνημόνια, ενώ αυτοί, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, δεν μπορούν να δώσουν 8 χρόνια μετά τα μνημόνια. Στις τράπεζες όμως και στους σούπερ μαρκετάδες ή της εταιρείας ενέργειας προσφέρουν υπερκέρδη και ακαταδίωκτο.
1: Όχι, ο φίλος αδική, με συγχωρείτε. Αυξήσεις η Νέα Δημοκρατία στους συνταξιούχους έδωσε και την πρώτη τετραετία. Η Νέα Δημοκρατία, εγώ είπα ότι από το 2023 έχει δώσει 16% αύξηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι η οποία κατάργησε την προσωπική διαφορά του κυρίου Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι παρούσα σε 6 αυξήσεις ατότατου μισθού. Με συγχωρεί ο καλός φίλος. Ο κύριος Τσίπρας έκανε μια σειρά από 30 αυξήσεις. Κρατήστε το νούμερο. 30 φόροι λοιπόν αυξήθηκαν από τον κύριο Τσίπρα.
0: Το κρατώ. Θα επανέλθουμε μηνύματα ακροατών.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη στη τσέπη σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% 519.

0: προϊόντα. Εκά, καφέδες έως 30%. Καψαοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλου και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σπουδό. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στα Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε, προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή, 9.30 και Σάββατο στις 11. Καθημερινό, 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Φλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την δική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αστυνομικών αρχών για την ευλογία των εγωπατών. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minaric.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: 90 και 2.
6: Εικόνα καύνου ανεφοδιασμού. Προφυλακίστηκε στα Χανιά 59χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι ασελγούσε στη 14χρονη βαφτισιμιά του. Περισσότερα στο real.gr.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του Ομφιδάκη.
6: 37 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 35 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα, 30 στη Μήλο και 34 στην Καλαμάτα.
8: Midea.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρύωνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Ξέρετε γιατί το θυμήθηκα τώρα αυτό. Βασίλης Καράς, Pixlax, 1993. Εδώ έχουμε το Βασίλη Καρά, ένα υπέροχο τραγούδι. Εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα κλαίει. Με το χαρακτηριστικό τρόπο λάσκαρη που τραγουδούσε ο Βασίλης Καράς, αυτό που κάνει έτσι που πνίγεται και τραγουδάει. Φωνάρα, ε. Μόνο σας παρακαλώ, αν το ακούτε τώρα και οδηγείτε, μην ανοίξετε την πόρτα. Γελάω μόνος μου, τι να κάνω, αντί να κλαίω με αυτό που έγινε, με αυτόν τον οδηγό, τον οποίο εντόπισαν από το βίντεο που είχε ανεβάσει για να καμαρώσει, ότι για να ακουστεί στη διαπασόν ο Βασίλης Καράς και στο Άστινα λέει, μπήκε στη σύραγγα της κακιάς σκάλας των Αθηνών Κορίνθου,

0: άνοιξε πρώτα την πόρτα του οδηγού, μετά και του συνοδηγού, ακούγονται τα ηχεία διαπτών, και πήγαινε 100 χιλιόμετρα στη σύραγγα, έχοντας ανοιχτές τις πόρτες και εστιαπασών Βασίλη Καρά. Δεν υπάρχει αυτό. Και είναι μόνη. Δεν έμαθε ποτέ της να πονά. Δεν υπάρχει, δεν είναι εδώ και η Λουκία και να πολύ άστα, τους να σου το ξαναβάλω τη Δευτέρα. Ξαναλέω, τραγουδάρα, αλλά εντάξει, ανοίξτε τα παράθυρα, ναι, την πόρτα μην την ανοίξετε για να ακούσουνε, ούτε στη σύραγγα, ούτε οι διπλανοί. Ακούστε το και απολαύστε το μόνοι σας το αυτοκίνητο ή στο σπίτι. Είπαμε αυτό το ανέβη και καμαρώνει. Κάρονε μέχρι που εντοπίστηκε από τις αρχές και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Κλείδωσε το αυτόφορο για επικίνδυνη οδήγηση μόνο γιατί είχε περάσει το χρονικό διάστημα. Ήταν Ιούλιο αυτό και άργησαν να τον βρούνε το συγκεκριμένο οδηγό. Μα είναι δυνατόν. Τι μυαλό κουβαλάνε μερικοί. Με ανοιχτές πόρτες για να ακούγεται. Όσο Βασίλη κάτσε πέρα. Τι τίποτα στη σύραγγα της Κασκάλας. Δεν έχει παραπάνω λάσκαρη. Τη μια ο Άδωνης με το παλιόπεδο Τσίπρας που μας έδωσε την πάσα στο Ράδιο Διονυσίου, την άλλη ο ασυνείδητος οδηγός με το άστε να λέει του Καρά, τη βγάλαμε την εκπομπή σήμερα. Αλλά εγώ τώρα θέλω να κάνω άλλη εισαγωγή με τον καθηγητή Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας, καλή σεζόν, καλή εβδομάδα.
1: Και καλές ειδήσεις να δέτε στις επιτυχημένες εκπομπές σας.
0: Εσείς να μας λέτε καλή ειδήσεις και εσείς φέρετε τις ειδήσεις, κύριε καθηγητά. Αλέξη Μητρόπουλος, καθηγητής εργατικού δικαίου, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής. Εγώ λέω, και θα παρακαλέσω το Λάσκαρη, να πριν μιλήσει, να κάνουμε μια άλλη μουσική εισαγωγή, διότι έλεγα και εκπομπής ότι ωραίες είναι οι διακοπές που πάει η μισή Ελλάδα, αλλά η μισή δεν πάει. Και δεν πάει η μισή Ελλάδα, κυρίως γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα με τέτοιες αποδοχές να πάνε στο και μία μέρα σύνταξη. Διαπές. Δεν μπορούν να πάνε γιατί δεν περισσεύει. Με 800, νομίζω μας έχετε πάνω από τους μισούς συνταξιούχους που παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Άρα πού να περισσέψουν χρήματα.
1: 6
0: του 10.
1: Λοιπόν, 950 ευρώ.
0: Ναι, εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει να βάλουμε ενικό στοίχημα, να μην είναι ούτε ένας Έλληνας ή συνταξιούχος ή μισθωτός ή πέρας ή μητέρα χωρίς διακοπές χρόνο το καλοκαίρι, ότι όλοι δικαιούνται όχι μια μέρα διακοπές, κανονικές διακοπές, και γι' αυτό γίνει και viral το τραγούδι που θα ξανακούσουμε λίγο Λάσκα, ακούστε μας κύριε καθηγητά, από ένα συγκρότημα που είναι τεχνική νοημοσύνη το τραγούδι, δεν είναι κανονικό, η Ghost, το «Μου χρωστά έναν Αύγουστο». Όλοι χρωστάμε την μισή Ελλάδα που δεν πήγε διακοπές έναν Αύγουστο διακοπών. Πάμε να ακούσουμε λίγο.

0: συνηθίζει το δόξαν, αλλά πραγματικά το έκανα επειδή πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει μαζί, κύριε καθηγητά, πόσο άδικο να μην πηγαίνουν οι μισοί Έλληνες διακοπές, πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει για τις χαμηλές συντάξεις. Μιλούσαμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, που έκανε εισαγωγή για εσάς και υπενήχθηκε, καταλαβαίνω και το υπενήσετε όλο και περισσότερο από την κυβέρνηση, ότι είμαστε κοντά στο σενάριο που μαζί έχουμε συζητήσει και εσείς έχετε αποκαλύψει, ότι γίνονται προσπάθειες αυτά τα 300 του Νοεμβρίου το επίδομα τώρα να βγαζούν με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, με αύξηση του ποσού ώστε να πλησιάσει τα 446 ευρώ της εθνικής σύνταξης, να είναι μια άτυπη δέκατη σύνταξη. Δεν ξέρω τι μαθαίνετε εσείς γι' αυτό. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα κάτι παραπάνω από αυτά που θα πούμε στη συνέχεια έχει να πει ο Πρωθυπουργός για αυτό το 300.
1: Πρέπει το 300 από το οποίο έχουν αποκτήσει 800.000 συνταξιούχοι να το πάρουν όλοι.
0: Λόγω των κριτηρίων.
1: Όπως έχουμε,
0: ναι,
1: όπως έχουμε εξηγήσει στη δική σας εκπομπή, υπάρχουν ηλικιακοί κόφτες, εισοδηματικοί και περιουσιακοί, που δίνουν από τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων μόνο στο 1.742.000 τους έχουμε μετρήσει όλους ποιοι θα το πάρουν, άρα αποκλείονται σχεδόν 800.000.
0: Και εκεί ως τα 65 χρόνια, αυτό είναι το ηλικιακό όριο, και θυμάστε τι αγώνα δώσαμε μαζί, τουλάχιστον να εξαιρεθούν, πείτε ποιοι εξαιρέθηκαν λικά μετά από αυτό τον όνα. Από
1: οι χείρες μόνο, χείρες, υπό τον όρο δεν έχουν μόνο συνταξιρίες, όχι δική τους. Άρα λοιπόν, ο ηλικιακός κόφτης και τα περιουσιακά κριτήρια πρέπει να μπουν. Κατά τα άλλα,

0: πιστεύω ότι θα διευρυνθεί και θα δοθεί σε όλους και μεγαλυνθεί, δηλαδή θα γίνει μεγαλύτερο, να γίνει την εθνική σύνταξη. Εμείς λέμε τα δώρα, παρά το ότι το δικαστήριο για δεύτερη φορά απέκλεισε τα δώρα, πρόπερση είχε αποκλείσει στους συνταξιούχους, εννοώ την ομιλία της Βουλής. Αδιανόητα κριτήρια ότι χωρίς τα δώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς.
1: Γιατί θα σου ρωτούσα μετά αυτό, μια και το ΘΥΚΣ. Έχουμε λοιπόν απόφαση πριν από λίγες μέρες, δημοσιοποιήθηκε του Συμβουλίου του Ολομέλεια, όχι στο 13ο-14ο μισθό. Εκεί καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά, ότι μετά από αυτή την απόφαση, μόνο μια νομοθετική ρύθμιση, που δεν θα γίνει με αυτή την κυβέρνηση τουλάχιστον, θα επαναφέρει τους μισθούς. Η κυβέρνηση λέει ότι χρειάζονται 4 δις για αυτό το πράγμα και δεν.
0: Τα καταπληθυσσόμενα είναι 2.220, τα άλλα είναι φόροι. Τα καταπληθυσσόμενα, αυτά που καταβληθούν, γιατί το 38% με 40% θα γυρίσουν πίσω. Άρα να τα αφήσουν αυτά που λένε.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Και ναι, όταν βλέπει ο συνταξιούχος με πίεση των κυβερνήσεων, των δανειστριών κυβερνήσεων, προεξοφλήσαμε φέτος 13 δις, προεξοφλήσαμε πέρυσι 9,5 δις, προεξοφλήσαμε πρόπερση 8,5 δις.
1: Το έθεσα στον κύριο Μαρκόπουλο και απάντησε να σκεφτόμαστε τα εγγόνια μας. Γιατί τι θέλουμε, να κληρονομήσουμε τα χρέη.
0: Πρέπει να ζήσουν, το είπατε. Πρέπει να ψυχαγωγηθούν, να ξεκουραστούν, να διασκεδάσουν οι άνθρωποι. Πρέπει να ζήσουν οι άνθρωποι. Διότι τόσα χρόνια μάτωσαν. Τους λέγανε, κύριε Στραβελάκη, βάλτε πλάτη, θα βγούμε από τα μνημόνια. Βάλανε πλάτη. Χάσανε το 52% της κύριας σύνταξης. Όλοι. Χάσανε το 60% της επικουρικής σύνταξης. Όλοι. Χάσανε το 65% του ΕΦΑΠΑΣ. Όλοι οι συνταξιούχοι. Και τους λένε τώρα το 2026, δικαστές και πολιτικοί, ότι θα πάει έξω, λέει, η δημοσιονομική ευστάθεια ο νέος των δικαστών. Είπανε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι με 1095 μέσο μισθό μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Το είπαν αυτοί που με 1,5 μέσο μισθό μπορούν και διαβιούν αξιοπρεπώς. Εδώ πρέπει να προσέχουμε τι λέμε ο καθένας. Και βγάλανε απόφαση μετά από 2,5 χρόνια, 1,5 σελίδα. Βγάλανε ανακοίνωση, όχι. Και όταν βγάλανε την απόφαση η Ολομέλεια του Αριουπάγου για τα φανς, για να ελεηλατούν τις περιουσίες του κόσμου, βγάλανε απόφαση 12 μέρες, βγάλανε απόφαση 50 σελίδων. Κύριε Στραβελάκη, να τα λέμε
1: άρα
0: όλα.
1: Άρα το 1,5 σελίδα λέτε ότι δεν ήταν επαρκώς, ότι όλο είναι αυτό.
0: Okay. Είπανε μόνο τη φράση, την οποία ανέγνωσα μόλις στους πολιτικούς ακροατές σας, ότι και χωρίς τα επίμαχα δώρα μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Αυτό είπαν, δεν είπαν τίποτε άλλο. Δεν είπαν τίποτα άλλο. Εμείς περαμέναμε απόφαση να σχολιάσουμε με τους φοιτητές μας, με στάσεις εξαιρετικές εκπομπές. Και τώρα τι πρέπει να γίνει. Ο κύριος Πρωθυπουργός, παράδειγμα, πριν ένα μήνα, μαζί πιέσαμε, εσείς πρώτα, πιέσαμε την απόφαση για τη συντάξη της κυρίας, την επίσης κακή του Συμβουλίου Επικρατείας, που έλεγε κόφτε στη μέση, αφαιρέστε το μισθό από τη συντάξη της κυρίας και στείλτε στον Γκεάδα οι ανώτατοι δικαστές του συνταξιούχου λόγω θανάτου. Ο κύριος Πρωθυπουργός πραγματίσε και έφερε απόφαση, παρά την πέθερε νόμο, παρά την απόφαση, την απαράδεκτη, την κακή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που έλεγε μέση συντάξη κυρίας, να κοπούν οι εθνικές, να από το 70 στα 35 να κατρακυλούν. Είπε σωστά η κυβέρνηση, παίρνω νόμο, καμία να μην πέφτει κάτω από το 70 με μια αδικία. Το είπατε, το είπαμε, το αναδείχαμε πρώτα στην εξαιρετική εκπομπή σας.
1: Λοιπόν.
0: Ότι εξήρεσε τη συντάξη κυρίας προνόμου Κατρούγκαλου. Άρα τώρα πολιτική λύση για τα δώρα. Πολιτική και εγώ μέσα από την εκπομπή σας προβλέπω ότι τουλάχιστον 13η σύνταξη, τουλάχιστον τον 13ο μισθό, ο κύριος Υπουργός θα δεσμευτεί και θα χορηγήσει εντός του έτους.
1: Δεν το βλέπω. Αυτό που βλέπω είναι ότι παθούν να βρουν τρόπο να αυγατήσουν το 300 του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους. Αυτό καταλαβαίνω. Θα δούμε. Πάμε στα υπόλοιπα μέτρα, κύριε καθηγητά, για τους συνταξιούχους, γιατί είναι το ακροατήριό μας το οποίο περιμένει από εσάς να ακούσει. Πάμε καταρχήν στην αύξηση που θα πάρουν με βάση τον υψηλότερο πληθωρισμό. Τι αύξηση πρέπει να περιμένουν οι συνταξιούχοι που θα τη δουν στη σύνταξη εκεί γύρω στα Χριστούγεννα?
0: Σύμφωνα με τα δικά μας στοιχεία που ενημερώσαμε σήμερα,
1: είναι πληθωρισμός με συνανάπτυξη δια 2.
0: Και ξένου οργανισμούς πιστεύουμε θα είναι 2,8 η
1: 3,
0: τελική άφηση.
1: Δεν θα δούμε 3 μπροστά.
0: Όχι, δεν θα δούμε 3 σύμφωνα με τον πληθωρισμό όπως το εμείς ως επιστήμονες και η Ένωσή μας. Άρα 2,8 το οποίο για πρώτη φορά θα πάρουν όλοι ανεξαιρέτως, διότι αυτοί που είχαν προσωπική διαφορά
1: και στους υπόλοιπους 670.000.
0: Αυτοί που είχαν προσωπική διαφορά με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, διότι εφήρμα

0: υποσεσλαστικά τον ονειδιστικό θεσμό της κυβέρνησης Τσίπρα, την προσωπική διαφορά, όσοι μέχρι σήμερα είχαν προσωπική διαφορά, στηρίχθηκαν άψιστη της σύνταξης κατά 15,5%. Έχασαν, κύριε Χαραβλάκη. Όσοι είχαν προσωπική διαφορά μέχρι σήμερα, έχασε την αύξηση του 23, του 24, του 25 και τη μισή του 26, 15,5% έχασαν αύξηση που πήραν όλοι οι άλλοι. Άρα για πρώτη φορά, έστω αργά, η κυβέρνηση καταργεί αυτό το σκρό, τον απαράδεκτο θεσμό της κυβέρνησης Τσίπρα, την προσωπική διαφορά. Άρα το τραπέζι είναι, ναι, το τραπέζι είναι το 300άρικο που θα γίνει 13η σύνταξη, θα γίνει 400, θα γίνει εθνική σύνταξη.
1: Περιμένετε.
0: Θα το δούμε.
1: Η αύξηση,
0: και η αύξηση 2,8, ναι, αυτή θα αύξηση την πάρουν όλοι.
1: Θα την πάρουν όλοι, όποιο και αν είναι το ύψος της κύριας σύνταξης.
0: Ανεξαρτήτως όλοι.
1: Και να είναι.
0: Ναι, ναι, την αύξηση που.
1: Υπάρχει πλαφόν σε σύνταξη πάνω από το οποίο δεν παίρνει.
0: Δεν υπάρχουν κριτήρια.
1: Όσο και να παίρνει σύνταξη, θα πάρει 3%.
0: Δεν υπάρχουν κριτήρια όπως τη σύνταξη παροδίαγαμε τότε του 19 της κυβέρνησης Τσίπρα, που έλεγε θα πάρουν μία επιπλέον σύνταξη όσοι έχουν μέχρι 500 ευρώ και θα πάρουν κλιμακωτά. Κάτι υπενήχθη προηγούμενα ο Υπουργός, ο κύριος Μαρκόπουλος. Άρα λοιπόν, το 2,8 θα το πάρουν όλοι ανεξαιρέτως, δεν υπάρχουν εδώ κριτήρια, και το 300άρικο και η συντάξη της κυρίας που μεθαύριο και με δική σας μάχη. Εσείς,
1: τώρα, εκαλώ, Παρασκευή, την Παρασκευή. Ναι,
0: ναι, την Παρασκευή, την Πέμπτη το απόγευμα.
1: Θα γίνει πάλι 70.
0: 8.500 θα πάρουν διπλάσιες συντάξεις. Ναι. Διπλάσιες. Θα διπλασιαστούν
1: από το 35% στο 70%.
0: Και 122 συντάξεις δεν θα χάσουν τη μία εθνική σύνταξη που έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου. Αυτό δεν το εφήρμοσε παρά την απόφαση ο κύριος Υπουργός. Και 75.000 του ιδιωτικού τομέα συνταξιούχου θανάτου δεν θα επιστρέψουν χρήματα, διότι έτσι πρωτοαναδείχθηκε το θέμα των συνταξιούχων, κυρία, θυμόσαστε. Αν θα επιστρέψουν,
1: βέβαια,
0: αναδρομικά.
1: Σταμάκι, αυτό τελείωσε.
0: Άρα λοιπόν, εδώ και μένουν όμως 8.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου. Τώρα που μιλάμε, ήδη έχω πάρει τρία μηνύματα.
1: Ναι.
0: Για μας τι θα γίνει με την αντικειμενό του νόμου Κατρούγκαλου.
1: Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού για να ανοίξουμε ξανά το θέμα, γιατί όλα αυτά είναι αποτέλεσμα που συζητούμε των νόμων της περίοδου ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θεωρώ ότι αδικούμε τον Κατρούγκαλο, γιατί δεν τα έκανε μόνος του. Υπήρχε μια κυβέρνηση. Θέλω να πω, δεν ξύπνησε ένα πρωί ο Γιώργος Κατρούγκαλος και δεν κόβω τις συντάξεις, δεν ισοπεδώνω το
0: ληστικό. Εγώ στα βιβλία λέγω νόμοι.
1: Ναι, είναι πιο δίκαιο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι,
1: ωραία,
0: δίκαιο
1: για να είμαστε δίκαιοι. Και να κλείσουμε με το θέμα της εισφοράς αλληλεγγύης. Καταλαβαίνω ότι έχουν βγάλει κομπιουτεράκια και ψάχνουν να βρουν πώς θα καταργήσουν οι εισφορές στις επικουρικές τάξεις που δεν παίρνουν αύξηση, ή την εισφορά υπερασθενίας ή την εισφορά αλληλεγγύης, και στην κύρια σύνταξη δεν θα γίνεται αυτό να επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ, αλλά κλιμακιά, πείτε μας, και να κλείσουμε.
0: Να πούμε ο τέπερος.
1: Ναι.
0: Στήσει για κυβέρνηση του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Μα Λεωβέρδο Κουτρουμάκη.
1: Να, εδώ υπάρχει Πασόκ. Δεν υπάρχει.
0: Άρα το 10. Το 10. Από το 10, κύριε Σταλάκη, έχουμε μαζευτεί 24. Δίνει κάτι και ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά τα περισσότερα, 24 δις, είναι κουμπαρά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι σωρευμένες τις φορές που έχουν πάρει από τους συντακτικούς μέχρι 26. Αυτός ο απαράδεκτος φόρος που τον κράτησε η κυβέρνηση Τσίπρα, που τον κράτησε η σημερινή κυβέρνηση, και παίρνει κατέτος περίπου 1 δισεκατομμύριο από τους συνταξίους. Κύριε Στραβελάκη, αν δείτε τη σελίδα 127 του φετινού προϋπολογισμού, μόνο την εισφορά αλληλεγγύης το ΕΟΕΚΚΑ θα πάρει 970 εκατομμύρια. Και από την εισφορά υπερυγείας άλλα 2,5 δισεκατομμύρια.
1: Αυτή που βάλετε είναι το 6% στις επικουρικές συντάξεις.
0: Δηλαδή συνταξιούχοι φέτος, κύριε Στραβελάκη, φέτος που μιλάμε για παροχές, να πάρει κάτι, θα δώσουν 3,5 δισεκατομμύρια από δύο εισφορές. Την εισφορά αλληλεγγύης και την εισφορά υπερυγείας, που δυστυχώς την γενίκευσε ο κύριος Τσίπρας. Γιατί, να πούμε και αυτό, για πρώτη φορά στις πουρικές και στις άλλες παροχές, κύριος Τσίπρας έβαλε επιπλέον 6%, ενώ μέχρι τότε ήταν ένα 4% μόνο επί των γύρω συντάξεων.
1: Επειδή είστε χυμαρόδης, θα μου παράπονα η Λουκία ότι έχασε τα καλύτερα από εσάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας να τυποδεθεί μαζί την ΑΤΕΡΑ για να δώσουμε όλα τα νεότερα στους συνταξιούχους και τους
0: ΕΤΟΥΣ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος. Πάντα με εξαιρετική πληροφόρηση. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
2: Τάκη, δεν πείστε να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Το πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες.

0: Και τώρα πλέον με τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεραστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι. Πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε...

0: Ρίξτε στα σχολικά και 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα, 9463.
2: Δείτε και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσετε. Ο Kus με κάπα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το Ποιο Φόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπλήρωστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά μπέλα.

Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται από μηνύμα για την είδηση ότι τόσο ασυνείδητος οδηγός 21 ετών μπήκε στην κακιά σκάλα, άνοιξε τις πόρτες του αυτοκινήτου, πρώτα του οδηγού και μετά του συνοδηγού, για να ακούγεται από τα ηχεία στη διαπασό μέσα στη σύραγγα της κακιάς σκάλας, στο πιο επικίνδυνο σημείο της Αθηνών Κορίνθου. Βασίλης Καράς, άστινα λέει. Άστινα. Αλλά η Κατερίνα Κάβουρα έχει στείλει το καλύτερο μήνυμα. Νίκο μου, λέει, συγγνώμη, στην κακιά σκάλα, με ανοιχτές πόρτες, αλλά χωρίς ουίσκι, τι να τον κάνεις τον Καρά. Μην είχε ουίσκι, λέει, το χάρο αγκαλιά είχε. Λέει ο Λάσκαρης, και να πει ένα ευχαριστώ στο Θεό που έζησε. Έχει δίκιο, μπράβο Κατερίνα, έστειλε το καλύτερο μήνυμα σήμερα. Ζήπα για τις αυξήσεις που βλέπουν οι φίλοι ακροατές. Λένε ακούμε για μειώσεις, είπε ο Πρωθυπουργός. Για μειώσεις θα έχουμε τις επόμενες μέρες και τον κύριο Θοδωρικάκο και την κυρία Τσαγκάρη. Θα λέει ο Πρωθυπουργός, έχει πει, έχει ανακοινωθεί επίσημα 31 Σεπτεμβρίου, είπε σήμερα την άλλη εβδομάδα, ότι έχει υπάρξει συμφωνία με περίπου 1000 προμηθευτές. Τώρα είναι λιγότεροι από το σύνολο των κωδικών που είναι πάνω από 20.000. Είναι λίγοι κωδικοί, αλλά τόσοι μέχρι στιγμής έχουν πει ότι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία προσφορών. Μιλούμε για μειώσεις κατά μέσον όρο 7% σε βασικά προϊόντα, είναι κρέα από τα ΝΟΠΑ, τα υπόλοιπα συσκευασμένα προϊόντα. Για 2 ή 4 μήνες, 7% με συγκεκριμένη ένδειξη ταμπελάκι στα ράφια, ώστε να ξεχωρίζει ως μείωση. Βλέπω εδώ και το και εγώ στο Supermarket ότι παρά τις μειώσεις που έρχονται από την άλλη εβδομάδα, υπάρχουν αυξήσεις αυτή τη στιγμή. Και αυτό δεν επιτρέπεται. Άρα, εγώ το καταγράφω και καλώ την κυρία Τσαγκάρη να συνεχίσει να το ελέγχει. Εγώ, όποτε το δω, τη στέλνω κύματα με φωτογραφίες από τα ράφια του Supermarket και το ελέγχει αμέσως, πρέπει να πω. Ο Real Blogger μου λέει, Νίκο δεν την γλιτώνεις, αύριο θα έρθω να κάνω εκπομπή μαζί σου. Επιτέλους Real Blogger, να σε γνωρίσουμε, σε περιμένω στο στούντιο. Λοιπόν, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου παράλληλα με τις νέες λειτουργίες του Real AI. Την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Real.gr. Φτάνουμε να πω ότι την Κυριακή, σας το λέω από τώρα, να ξέρετε, έρχεται μια πολύ δυνατή Real News. Να πω ξανά, ήταν εξαιρετικό το αφιέρωμα σε αυτή τη Real News πέραν της συνολικής ύλης στα ελληνοτουρκικά. Όλο το πακέτο της κλιμάκωσης έντασης με όλες τις πλευρές και όλες τις απόψεις και το παρασκήνιο και ο Χρήστος Μαζανίτης και ο Παναγής Γαλιατσάτος, εξαιρετικά ρεπορτάζ. Την επόμενη Κυριακή, αυτή που έρχεται λοιπόν, τελευταία του Αυγούστου, 2 βιβλία και ένα περιοδικό. Το ποίημα του Λοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Πόνιμη άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Ένα βιβλίο από τα καταπληκτικά bestseller που έχει δώσει κατά καιρούς η Real News. Αυτά είναι ένα και ένα. Μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού το κορυφαίο επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Την Κυριακή με τη Real News. Στο τέλος, να ευχαριστήσω τον Άσκαρη Αγοραστό που μου έκανε παρέα εξαιρετική σήμερα, ενώ περιμένουμε από τη Δευτέρα τη Λουκία Γκάτσου, τη Σοφία Γαλάνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τη Δέσποινα Καλοχέρι που υποδέχτηκε τα δικά σας μηνύματα και όλους εσάς που ήσασταν σε αυτή την πρώτη μετακαλοκαιρινή, διαγράφεται η λέξη, εν διαρκεί το καλοκαίρι, την πρώτη μετά τις μικρές διακοπές εκπομπή μας εδώ στο Real FM, που θα συνεχίσουμε και τη νέα σεζόν 3 μεσημέρι με 5 το απόγευμα.

0: 92. Who doesn't understand pain? Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξη παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan, Οδύσσια, συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές δράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια, τον νεροχύτη μπορούν να λύσουν την υγεία μας. Από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λίγα φάρμακα ή από πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φακής γειτονιά και να τα απορρίψει ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα λέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριτα ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλία.
2: Έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο φοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της πισάς. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που φτάνει την πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα. Ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man, καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11:00. Και καθημερινώς 10:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια. Who doesn't understand pain?

0: έχει ξεπεράσει το 1.200.000.000 δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πρίσμα 92.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9 και

0: 8.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ναι, έχεις δημοσίσει.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ρίσμα 92.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι

Κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan

0: Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθεια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey? Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία. Περνώ το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του ένα σε μόλις 6. Σπάει τα μία στην Ελλάδα. Και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ως προβολό. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια λίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και από χάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνη εισόδηση ζώων είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό του εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει πάνω από 200.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan, Οδύσσια, συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πόλεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανάλληλη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζέ, νουπά.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα υπό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.eath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητα. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. We'll be right back.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια

0: Χρίσμα 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Who doesn't
1: understand pain? Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις την πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

προσπάθησες και πάλι. Σπαράχτηκα ερωτόλογα, μου είπες μες στη ζάλη. Μια Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες αγαπώ, ήρθε το φως μπροστά μου. Μια Κυριακή απόγευμα μου είπες μεθυσμένη,

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 ημέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: κερδίζει. Οδύσσια. Η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Και καθημερινώς, 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου, σε παρακαλώ.

0: Πρίσμα 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.